Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: All the hits. One station.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: Yo, what's up guys, this is Yugel and you're listening to my brand new single It Feels So Good with Matcha Sa.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε κόμικ. Για πρώτη φορά είδε τον κόσμο το 1925 σαν σήμερα και ο κιθαρίστας των blues BB King, αφού γεννήθηκε εκείνη την ημέρα. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο κοινό το 1949 σαν σήμερα και ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής της ιστορίας. Φανταστείτε τις αντιδράσεις των ανθρώπων όταν τέθηκε σε λειτουργία. Θα έμειναν με ανοιχτό το στόμα καημένοι. Θα νόμιζαν ότι το κουτί αυτό κάνει μαγικά. Σαν τα μαγικά που κάνει ο διάσημος μάγος David Copperfield, που γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: The Habbo Radio Station everyone loves.
3: I love them a lot.
4: 89,6 Radio DJ Ioannina. Radio.

dancing. All these things that we took for granted.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων. One hit after another.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Τρώγετε ομοίη κολοκύθα? Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοίη. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαδικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
4: Εθνής ημέρα επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας για τον Νότο, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας με ημέρα γάλακτος στα σχολεία. Ολονυχτία στην Ευελπίδων, συζύοταξιώση απολογία του ιατρού και ιδιοκτήτη του γιατρίου στο Κολωνάκι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Μετά από 8 ολόκληρες ώρες ολοκληρώθηκε και η απολογία της συζύγου του. Στις τριερώματα ξεκίνησε η εξέτασή τους από τον εισαγγελέα. Λίγο μετά την απολογία της, η 56χρονη κατηγορούμενη είχε μίας, αναγκάζοντας τον σύζυγό της να διακόψει την απολογία του για να τρέξει στο πλευρό της. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά η κατηγορούμενη αρνήθηκε τη βοήθεια. Και οι δύο πάντως αρνούνται τις κατηγορίες και επιμένουν πως όλα έγιναν νόμιμα. Από το κακό στο χειρότερο η κατάσταση στις πετρελαϊκές αγορές, καθώς ανεστάλησαν ξαφνικά οι φορτώσεις στο λιμάνι Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, που κατευθύνονταν προς τη Γυραιά Ήπειρο. Ναι, εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου μετά την είδηση, ξεπέρασαν και τα 109 δολάρια το βαρέλι. Η πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο της Σαουδικής Αραβίας ανέβαλε με τη σειρά της προγραμματισμένες προμήθειες πετρελαίου πληστήρια. Στο μεταξύ, ο πόλεμος στο Ιράν πονάει κανόν. Ήδη μέχρι τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πληρώσει τουλάχιστον 33 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ υπάρχουν φόβοι για έλλειψη πυρομαχικών. Σαν αστακό εξοπλίζει το Ισραήλ Ουάσιγκτον. Ετοιμάζεται η μεγαλύτερη αποστολή πυρομαχικών στην ιστορία της χώρας. Εγκρίθηκε η πώληση 40.000 βομβών βάρους ενός τόνου. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν οι εγκληματικές ομάδες των δίθεν λογιστών που εξαπατούν ηλικιωμένους. Άλλη μια σπήρα απαταιώνων, εξάρθρωση αστυνομία. Την άρση ασυλίας της Αφροδίτης Λατινοπούλου ενέκρινε το Ευρωκοινοβούλιο, προκειμένου να διερευνηθεί αν υπήρχαν εικονικές και πλαστές υπογραφές στην ιδρυτική δήλωση του κόμματος Φωνή Λογικής. Στην καρέκλα του σκηνοθέτη θα κάτσει για πρώτη φορά η Σάλμα Χάγεκ. Η Μεξικανή στάρ κάνει το σκηνοθετικό της δεμπούτο με την ταινία Αρίνα. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
5: Αθήνα, ο καιρός.
4: Συννεφιές με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 28 βαθμούς. Έθριος ο καιρός αύριο με 30 βαθμούς στα θερμόμετρα. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
6: 95,2 Athens DJ.

0: Dance DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown.
0: Καλημέρα σας. 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Τετάρτη σήμερα, 16 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι η Μάρια μου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα ανεφώσει με τοπικές βροχές. Έλα μωρέ.
3: Έλα.
0: Άντε καλό. Άνεμη βόρη 5 από φω, θερμοκρασία στους 29 Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και η Θεσσαλονίκη στους 27, από όπου θα είμαστε σπάσει σήμερα.
3: Δεν πειράζει.
0: Θα δούμε. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 22, Κυφυσιά 19, Πειραιάς 22, Θεσσαλονίκη 16, Μονωδίνο 15, Ρώμη 19, Παρίσι 15, Κύπρος 20, Μακάρι 24, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 30. Και για τα μηνύματά σας στο Viber.
3: 69-31-952-952.
0: Ωραία. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Η μουσική κάνει καλό και θα σου το αποδείξω.
3: Ωραία.
0: Σουβλατζίδικο στην Αίγυπτο.
3: Έλα.
0: Κόντεψε να γίνει χαμός.
3: Αμά.
0: Μπουζούκι να παίζει στις αρκούδες.

0: άκουσε μας την παρακαλώ από κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός και Κηφισού από το Περιστέριο στη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η άνοδος του Σαρδιτού αλλά και της Κατεχάκης, Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλος, κίνηση έχει η άνοδος λεωφόρου Φιλής στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Ωραία, τι κάνατε χτες?
1: Τίποτα.
0: Απολύτως.
1: Έκανα ποδήλατο στη βροχή. Τίποτα. Δεν είναι πολύ ωραία?
0: Ναι.
1: Υπάρχει
0: λόγος να κάνεις ποδήλατο γυμναστηρίου, ρε παιδί μου, να είσαι μέσα.
1: Έκανα και γυμναστήριο, αλλά το απόγευμα βγήκα με το ποδηλατάκι μου και έβρεξε τυχαία.
0: Μάλιστα.
1: Και ναι, το χάρηκα.
0: Εντάξει.
2: Πολύ ωραία, μπράβο.
0: Εσύ?
2: Επειδή είναι καφέ εκεί γύρω στην γειτονιά, είχε έρθει ένας φίλος.
0: Μάλιστα.
2: Μου λέγει τα του ταξιδιού.
0: Κουτσομπολιά και τα λοιπά. Εσύ?
3: Εγώ τίποτα, μια μακαρονάδα με κοιμάει.
2: Ωραία, μια χαρά.
0: Τέλεια.
2: Για καιρό.
1: Εσύ τι έκανε?
0: Μια γυροβολιά. Το γύρο της μαθαίψα σχετικά. Έφτιαξα μια μπριζόλα. Εννοείται, ρε. Αλλά δεν κατάφερα να τη φάω. Μου την πέσανε και τη φάγαμε μισή-μισή.
2: Δεν
1: πειράζει, χρειάζονται πρωτεΐνη κάποιοι άνθρωποι.
0: Πρέπει να την ψήνω κρυφά.
2: Κρυφά.
0: Δεν ξέρω κάτι πρέπει να γίνει.
2: Και να
0: την πας κρυφά. Γιατί έρχομαι με την πέφτει. Θέλω κι εγώ.
1: Ναι, αλλά θα σε πάρουν μυρωδιά, Μιχάλη.
0: Να κοιμήθηκα κατά τις 12, μία, κάπου εκεί. Ακόμα δεν έχω συνηθίσει να κοιμάμαι νωρίς. Δηλαδή δεν είναι τίποτα. Και ξύπνησα και 5 και 10 και να...
1: Έκανες πάλι διάφορο.
0: Ναι, συνέχεια.
1: Μπράβο σου. Ανέβασε ένα βίντεο να το δούμε το πρωί.
0: Τέρα πρωί.
4: Ξυπνήστε. Rise and shine. Breakfast FM.

0: Δε, ελάτε, Τετάρτη ο κέντρο τη εβδομάδα. Άντε να πλησιάσουμε από τον κύριο Γκόνα, τελειώνουμε. Έχει και γενέθλια σήμερα, χρόνια σα πολλά. Για ακούστε τι θα σα πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, έχετε το δικό σα τρόπο έκφραση. Είτε για καλό, είτε για κακό. Mm. Ενώ είστε απόλυτα ψυχαγωγικοί και φράδεις, μερικές φορές τα λόγια σας δαγκώνουν και δημιουργείται μίση. Mm. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: η Ευθυμία, η Φούλα, η Λουντμίλα, η Μελετίνη, η Μελίτα,
0: μάλιστα.
1: Και η
0: Μελίνα. Σα σήμερα το 1905, ναι, ο Μίκη Ρούρκ έχει γενέθλια σήμερα, 74 ετών, Αμερικανός ηθοποιός. David Copperfield, 70 ετών, Αμερικανός ταχυδακτηγός. Αυτός είχε εξαφανιστεί, κάποιο κόλπο έχει κάνει τον στον εαυτό του. Χαμένος, δεν ξέρω. Richard Marx, Αμερικανός τραγουδιστής, 63 ετών σήμερα. Mark Anthony, 58, Αμερικανός τραγουδιστής, πρώην σύζυγος της Jennifer Lopez, ένας από τους πολλούς. Florida, 47 ετών, Αμερικανός rapper. Nick Jonas, 34 ετών σήμερα, Αμερικανός τραγουδιστής, μέλος των Jonas Brothers. Σαν σήμερα το 1984, η σειρά Miami Vice στην τηλεόραση κάνει τον ντεμπούτο της στην Αμερικάνικη τηλεόραση. Σαν σήμερα το 1988, ο Phil Collins έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία Buster. Ακούγεται το τραγούδι του που πήγε νούμερο 1, το Two Hearts.

0: καλημέρα σας. Και βεβαίως κάθε νέα σχολική χρονιά είναι μια νέα αρχή, μια ευκαιρία για νέα όνειρα, νέους στόχους, νέες ιδέες και νέες ιστορίες που περιμένουν να γραφτούν. Και κάθε μεγάλη ή μικρή αρχή ξεκινάει από μια απλή κίνηση να γράψεις την πρώτη λέξη. Okay? Γι' αυτό και φέτος η BIC μας υπενθυμίζει πως ό,τι και αν θέλεις να πετύχεις, υπάρχει πάντα κάτι που πρέπει και αξίζει. Εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. Με αφορμή το Back to School, η BIC χρόνια ακόμα πιο συναρπαστική με ένα μεγάλο online διαγωνισμό και πλούσια δώρα. Με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να συμμετέχεις εύκολα στο διαγωνισμό ανεβάζοντας την απόδειξη αγοράς σου στο www.bic.gr. Okay? Γιατί κάθε νέα ιστορία αξίζει να ξεκινάει με τα σωστά εργαλεία και φέτος εσύ γράψε ό,τι έχει σημασία. 7 και 21 το Viber παρακαλώ.
1: 6931-952-952.
0: Θαυμάσια.
2: Καλημέρα Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλέ.
4: Καλή, καλημέρα.
0: Χρόνια πολλά.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη.
0: Πάρε την Δέσποι να της πεις χρόνια πολλά και να της πείτε ότι την αγαπώ πολύ.
4: Ναι. Τι ωραία, τι ευχάριστη έκπληξη. Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Έλα καλέ, ποιος είναι σήμερα, όποιος θέλει, αφού είσαι γενέθλια.
4: Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Τώρα σε κατάλαβα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, γεια.
0: Αχ, τα αυτιά μου καλεφώναζε.
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: ακριβώς. Γίνεται τα ίδια κάθε μέρα. Εσύ που είσαι τώρα. Πού είσαι.
1: Εσύ που είσαι τέτοια ώρα.
0: Για να το παρακαλώ. 2-10-61-46-997. Όπως καταλαβαίνετε, είναι εμφανές ότι εντάξει, προτιμώ να σας πετύχω και να μου τηλεφωνήσετε βρισκόμενοι στο αυτοκίνητο. Όχι ότι θα απορρίψω άλλους, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μάθουμε και τι, αν είναι η κίνηση και πού είσαι κτλ. 2-10-61-46-997. Ναι, αν τα πάμε καλά στη συνομιλία την πολύ γρήγορη, θα πάρεις και διπλή πρόσκληση για να πας στο θέατρο. Στο πετάει. Θερινό θέατρο Αλέα. Πυραιός 107 στον Γκάζι. 2-10-61-46-997. Σπαρταριστική κομμωδία και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, 2-10-61-46. Ναι, ναι, ναι. Τι, οδηγίες, τεχνικές οδηγίες. Δίνεις, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι,
2: Η Βαλμπόνα.
0: Βαλμπόνα. Καλέ. Τι ωραία. Το όνομα αυτό μου κάνει, παιδιά, αληθή για τους... Για τους ρευματισμούς.
3: Α, ναι.
0: Φέρε μου να βάλω λίγο Βαλμπόνα.
2: Είναι όνομα από ποτάμι στην Αλβανία.
0: Α, σοβαρά.
2: Πολύ ωραία. Είναι ένα μεγάλο ποτάμι στην Αλβανία.
0: Δεν το ξέρω. Πες μου κάτι. Πού βρίσκεσαι τώρα, πού είσαι.
2: Είμαι στην Εθνική Παλαιοανδρουσιά.
0: Ανδρουσιά. Ναι. Εθνική, μάλιστα. Πολύ ωραία. Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
0: Δόξα τω Θεώ. Πόσα ξυπνητήρια βάζεις το πρωί.
2: Ένα.
0: Ξυπνάω,
2: μαγειρεύω και φεύγω.
0: Έχεις και παιδιά.
2: Έχω δύο κόρες.
0: Αχ, καλέ. Μια χαρά, μια χαρά. Πολύ ωραία. Άρα οδηγείς τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Ναι. Δεν
0: στην
2: κίνηση είμαι.
0: Κατάλαβα. Δεν μου λες, διάβασέ μου την πινακίδα μπροστά. Του επόμενου. Γάτα, η Βαλμπόνα είναι γάτα. Παρακαλώ. Βαλμπόνα μου, θα πας στο θέατρο αν θέλεις. Να δεις την παράσταση πετάει. Μείνε στη γραμμή. Thank you darling, μείνε στη γραμμή. Bye.
4: Δεν τον χάνουμε τίποτα. Είναι top.
5: Breakfast.
4: Καρφωμένο. Εκεί.
6: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
4: Καλημέρα Μιχάλη, σ' αγαπώ.
6: 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Mode, Enjoy the Silence. 7 και 29, καλημέρα. Να σας υπενθυμίσω παρακαλώ ότι σε λίγα λεπτά έρχεται το Breakfast FM in Bed. Αν θέλετε να ξυπνήσουμε κάποιον λογαριασμό σας, να του κάνουμε έκπληξη για τη γενέθλια, για τις γιορτές, για τις αγάπες, λουλούδια, ό,τι θέλετε. Ή τηλεφωνήστε μου εδώ, 210-6146-997. Δεν χρειάζομαι πολλά. Ένα μόνο και Μιχάλη, πες του ή πέστε σε αυτό. 210-6146-997. Όλα αυτά το μπορεί να γίνει και μέσα από το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Με τα ίδια στοιχεία. Μικρό όνομα, τηλέφωνο και πέστε σε αυτό. Right. Breakfast FM in Bed έρχεται σε πολύ λίγο.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Μου λέει, θέλω να πάρετε την όμορφη Νικόλ. Να της πείτε χρόνια πολλά και ότι την αγαπώ πολύ. Αν και έχω 7 μέρες να της μιλήσω, ξέρει εκείνη γιατί. Γιατί έχετε τσακωθεί.
2: Λιγάκι.
0: Μην του μιλάς, κράτησε τον άλλες 7 μέρες. Θα φρικάρεις το λόγο. Εκτός αν δείτε να του περάσει ένα μήνυμα, να του πεις εντάξει, έλα να τα πούμε. Να τον πας μπάνιο. Τη θάλασσα ξέρεις, ηρεμεί τους ανθρώπους. Ειδικά αν τους κρατάς και το κεφάλι μέσα, τους ηρεμεί εντελώς. Στο λέω σαν ιδέα. Έτσι το ξέρω.
4: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας στο τι σταθμό ακούσατε εχθές.
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μωρή το Σαββατοκύριακο. Μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις κορίτσια, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε δούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια, τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Radio DJ.
4: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
5: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
4: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
5: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
4: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
5: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
4: Ανορεξίες έχεις πάλι.
5: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
6: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
7: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
8: 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
9: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Βουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγα εισιτήρια στο more.com.
10: Μικρός. Είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Να και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η Διελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία. Μπες στο energyoutloud.gr και δει από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει εννοούμε με τη ΔΕΗ.
14: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή σύμβαση είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
15: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Ποτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι. Την κουαλίτα.
18: Μεγάλη προσφορά.
19: Όχι, όχι.
18: Τεράστια προσφορά.
19: Ούτε.
18: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι,
1: Απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό. Όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone Together We Can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 Δεκάτου. Τα τρία πάγια δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
19: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, 95,2 άνθρωποι στη Τζέα Μιχάλη Σαουσόπουλο και λέει: θα ήθελα να μπορείτε να τηλεφωνεί η Ειρήνη που έχει γενέθλια.
1: Ναι.
0: Θέλουμε, λέει, να τη ευχηθούμε χρόνια πολλά τα αδέρφια σου, η Κωνσταντίνα και ο Γρηγόρη.
1: Αχ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Ωραία. Έχει σχεδιάσει σήμερα να του κάνει κάτι ή θα του πα κάπου Σαββατοκύριακο?
1: Καλαλίσουμε, ο ένα με διακοπέ και άλλο με σεζόν.
0: Και εσύ τι κάνεις εδώ, γιατί δεν έχεις φύγει εσύ?
1: Εγώ δουλεύω.
0: Γι' αυτό οι άλλοι είναι διακοπές. Εντάξει λοιπόν, Ειρήνη μου, χρόνια πολλά, να περάσεις όμορφα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Bye
0: bye. Γεια. Ωραία. Μα μπλείς, τι έχουμε εδώ. Μάλιστα. Έλα ρε. Πού θα μιλήσω? Ελπίζω να απαντήσει ο Διονύσης. Παιδιά, έκανε κάτι διακοπές που ούτε
2: διαπές.
0: Που πηγαίνει σε κάτι κατεχόμενα και κάτι φλωτίλες. Έλα. Έλα τώρα. Έλα ρε Διονύση. Απαντήστε, να απαντήστε, θα σας πω που πήγε διακοπές. Διονύση. Βρε Αργυρό μου, δεν απαντάει. Anyway. Έκανε φέτος, λέει, περίεργες διακοπές. Αφρική με μασάι και λιοντάρια. Και δολομητικές Άλπεις με ελικόπτερο. Σας έχει αδυναμία, λέει, και θα χαρεί αν τον καλέσετε. Να τους παλιούς σας ακροατές, λέει Αργυρό. Ωραία, ενημέρωσε ότι να τηλεφωνήσαμε, είπαμε και που πήγε. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνουμε κάτι άλλο. Όχι, παρακαλώ, το επόμενο.

0: Χρήστο.
1: Α, το Χρήστο.
2: Καλά, τι άκουσες,
0: Γιώργο?
1: Όχι, κάτι.
0: Δεν ακούγεται, δεν είναι κοντινό.
3: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έχεις γενέθλια, λέει, σήμερα, ε?
3: Βεβαίως.
0: Τι κάνεις?
3: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Το μήνυμα, λέει, παρα... Το μήνυμα που θέλουμε, λέει, να του στείλουμε είναι χρόνια πολλά στον κόσμο και ας, ας μας ξεχνάει κάπου στις δραστηριότητες, λέει η Αλεξάνδρα.
3: Έτσι πάει. Με το μυαλό έχουμε.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν πειράζει, αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που μόνο εμείς μόνοι μας μπορούμε να πάμε, έτσι δεν είναι?
3: Λογικό και αυτό.
0: Δεν θέλουμε συντροφίες τέτοιες. Χρήστο, να περάσεις όμορφα. Χρόνια πολλά.
3: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά.

Μαρία Ζόγιου, Χουζέλ. Τα 49 καλημέρα. Να σα υπενθυμίσω ότι χορηγός εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός, επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζεται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Η Στοίχημαν είναι η στιγμή που σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα και εγώ υπεύθυνα θα τηλεφωνήσω για να το δούμε τι έχουμε εδώ. Ωραιότατα. Θα τηλεφωνήσουμε στη μαμά, της οποίας η κόρη γιορτάζει και τα λοιπά. Για να δω. Ωραία. Πού είναι η Κυριακή, αν και...

0: 9,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330ml. Γαλαξία.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
4: Μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
5: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
4: Φύγαμε!
6: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
10: Fresh and Healthy. Στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
11: Τρώγεται ομή οικολογίθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η οικολογίθα τρώγεται και ομή. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
12: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
13: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
14: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία? Γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
13: Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
14: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα brands, με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδια Polo και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Δύσιμο βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Οδιάκου 12 στο 26510-27382 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
15: Τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο Vodafone.gr.
16: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 5,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
17: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στη φυλακή μπήκαν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκαν οι απολογίες τους. Ρίχνουν το φταίξιμο στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας. Από το κακό στο χειρότερο, η κατάσταση στις πετρελαϊκές αγορές. Ανεστάλησαν οι φορτώσεις από Σαουδική Αραβία προς Ευρώπη. Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις τιμές του πετρελαίου και τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Γερό ματς σήμερα στη Βουλή με αφορμή τη δεύτερη ψηφοφορία για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την πρώτη του μεγάλη σόλο περιοδία στην Αυστραλία ανακοίνωσε ο Calvin Harris. Ο σκοτσέζος DJ θα εμφανιστεί σε 4 πόλεις το Φεβρουάριο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα, ο καιρός.
17: Συννεφιές με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
16: DJ! Η ώρα είναι 8.
18: Ώρα να απολαύσετε έναν αφέντες πρέσο Μπριστότ. Do it with passion.

0: Παρασκευή στο Σαββατοκύριακο. Καλή παρέα, καλή διάθεση. Κάνα τραπέζι γεμάτο λιχουδιές. Στα Lidl θα βρεις τα προϊόντα Food Festival που μετατρέπουν κάθε συνάντηση με φίλους κυριολεξία σε γιορτή. Από Chicken Wings Bucket με Dip, χοιρινό βραστό λουκάνικο, Burger Burns, ακούστε ρε, γεμιστά και μπουκές με τυρί νάτσο. Pretzel Bites και γαλαπένο.
1: Γαλαπένο, ναι, ναι, ναι.
0: Έλα, ρε. Multipack chips για ασταμάτητο τσιμπολόγημα. Και η διασκέδαση συνεχίζεται με παιχνίδι beer pong. Ενώ για τους λάτρες των γλυκών σε περιμένουν ζαχαρωτά σε μπουκάλι. Φρούτα με επικάλυψη σοκολάτας, μακαρόνς και άλυμα ξηρών καρπών. Στην παρέα και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν τα Lidl, okay. 8 και 5. Αττική οδός, παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Οπ, τι έγινε.
2: Ωραία, εσείς.
0: Σε έχουν κολλήσει σε μια βάρδια.
2: Τι να κάνω, αυτό βοηθάς.
0: να κάνω τηλέφωνο.
2: Κάνω ό,τι μπορείς.
0: Okay.
2: Λοιπόν.
0: Τι έχουμε.
2: Λοιπόν, καθυστερήσεις έχουμε αυτήν την ώρα.
0: Ναι.
2: Στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Πλακεδίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση στην έξοδο για Λαμία. Καθυστερήσεις επίσης στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας. Περίπου της τάξης των 20-25 λεπτών.
0: Mm.
2: Στην ίδια κατεύθυνση καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή του Ημιτού δεν έχουμε κάτι το ιδιαίτερο αυτήν την ώρα.
0: Οκ. Okay. Right. Thank you.
2: Καλή συνέχεια.
0: Τα λέμε. Bye. Άλλο.
3: Κίνηση έχει η Κηφισία στην κάθοδο στο Άλσο Συγκρού, στο Άκα και την Πανόρμου. Κίνηση έχει και η κάθοδο του Κηφισιού από τη γέφυρα μεταμόρφωση έως το Περιστέρι. Η Σχιστού κυλοφορός Αθηνών στο Σκαραμαγκάλα και η Συγκρού στην άνοδο. Επίσης κίνηση έχει κάθοδο στη Στιβών από το Ήλιον προς το Περιστέρι και τέλος η λεωφόρη Φιλής και Δημοκρατίας στους Αγίους Αναργύρους. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.

0: Λόγο, λόγο, τρελό, τρελό και είναι τρελό, παιδιά. Προσέξτε με, και είναι πραγματικότητα. Η χάλκινη βερσιόν ενός αντισυμβατικού έργου street art που βασίζεται στη Μόνα Λίζα, τη διάσημη προσωπογραφία βεβαίως του Νταβίντσι, έχει ξεκινήσει να εκτίθεται στο μουσείο του Μπρίστολ στην Αγγλία. Σύμφωνα με το BBC, ο Walker δημιούργησε την αυθεντική... Συγγνώμη. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε για να λέμε πώς είναι, είναι αρκετά πρωτότυπη. Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, στήθηκε μια πλατφόρμα με 160 κάμερες προκειμένου να καταγραφεί μια εικόνα 360 μοιρών ενός πραγματικού μοντέλου που πόζαρε γυμνή ως Μόνα Λίζα. Στη συνέχεια ο καλλιτέχνης έφτιαξε το καλούπι με τα οπίσθια του μοντέλου και έφτιαξε τη Μόνα Λίζα, την οποία τη λέει Μούνα Λίζα, σαν τελικό δημιούργημα. Σύμφωνα με το BBC, ο Walker που το έφτιαξε δημιούργησε την αυθεντική Μούνα Λίζα. Το όνομά της προέρχεται από το Mooning, την αγγλική λέξη που περιγράφει την επίδειξη των οπισθίων. Αυτοί οι Εγγλέζοι όλα ανάποδα. And feeling like P. Diddy.
1: Hey, what up, girl?
0: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
1: Let's
0: before
1: go.
0: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: after till I walk in. Don't stop.
1: Από το παρελθόν η Κέσα με το TikTok. Όταν πήγε η τραγούδι το TikTok δεν υπήρχε. Προφανώς εννοεί τα ρολόγια. Okay. Εν τω μεταξύ, αν έχει χαλάσει το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή, σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12 μήνες εγγύηση μετά και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και να με την παραλαβή παράδοση στο σπίτι, στο γραφείο, όπου θέλεις. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. 8 και 10. Τι θέλεις?
2: Λοιπόν, Μιχάλη, μου έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Όχι, παιδιά, ήρθε το σημαντικό.
2: Ναι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Για λέγε.
2: Ο οδηγός του καλού σύζυγου.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
3: Α, να είσαι καλός σύζυγος, δηλαδή τι πρέπει να κάνεις.
1: Α, ναι. Πήγε το μυαλό μου αν έχω οδηγό και να με πηγαίνει και να με
3: φέρνει.
1: Εντάξει, ο καθένας είναι στο επίπεδο.
2: Λοιπόν, θα πω. Καταρχήν, το καθάρισμα είναι και δική σου δουλειά.
3: Μην αρχίζεις τώρα, ο τζαμάντρας.
2: Όχι, δεν βάλεις. Λέει μια ηλεκτρική σκούπα, θα τη βάλεις.
3: Όχι, θα τη βάλει.
2: Όχι, θα τη βάλει.
3: Το κυρία.
1: Ναι, το κυρία εγώ το πληρώνω μου.
3: Άρα μην τα λεφτά εσύ.
1: Εγώ.
2: Ναι. Λοιπόν, μην περιμένετε να είναι πάντα εκείνη υπεύθυνη για το δείπνο. Μαγείρεψε.
1: Εγώ.
2: Εσύ. Φτιάξε μπριζουλίτσες.
3: Το κυρία.
2: Πάλι το κυρία.
1: Αυτές δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν τι γίνεται.
3: Το κύριο.
2: Το κύριο.
1: Παρακαλώ.
2: Να σου λουποθείτε, λέει, 15 λεπτά νωρίτερα πριν μπει εκείνη στο σπίτι.
1: Τι εννοεί να σου λουποθώ?
2: Να σου λουποθείς, δηλαδή.
1: Με τη φόρμα θα με, εντάξει.
2: Όχι, αυτό λέει, μην είστε με τη φόρμα ή τη βερμούδα την τρίπια.
3: Όχι, θέλει να κάνει.
2: Όχι. Θα γίνεις πιο όμορφος. Να την υποδεχτείς.
1: Εντάξει.
2: Λοιπόν, να χαίρεσαι όταν την βλέπεις.
1: Ναι, πρέπει να κάνει.
2: Ναι, μην κάθεσαι αδιάφορος μπροστά στην τηλεόραση.
3: Έχει θέατρο. Δεν το εννοεί.
2: Συνεχίζω. Ναι. Μίλησέ της με χαμηλή, καταπραϊντική και ευχάριστη φωνή. Να τη χαλαρώσεις.
1: Ξέρω, δεν το ξέρω.
3: Ναι, το κάνει αυτό. Είναι καλό.
1: Εγώ.
3: Είσαι
1: ναι, ναι, για κάνε το στο διάλογο.
2: Είσαι μπράβο.
1: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, συνεχίζω. Επίσης, δεν θέλει πάντα σεξ, εκτός αν είσαι πολύ τυχερός. Μην την πέσεις.
1: Ναι, άμα δεν την πέφτω θα αρχίσει να λέει δεν μου την πέφτει, δεν τον ενδιαφέρω πια. Δεν είναι, έχετε πρόβλημα.
2: Ναι, κάτω, εσύ και πέσει κάτω ρε παιδί μου, αλλά κάτω. Τέλος πάντων και το τελευταίο.
1: Δεν θα πέσει κάτω, δεν θα λερώσει με το σπίτι.
2: Μα είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, σύγχυσε και το τελευταίο, Μιχάλη. Μην αμφισβητείς την κρίση της. Ναι, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι απλά να πάρεις το μέρος της.
1: Εντάξει, η κρίση σας είναι σωστή πάντα σε σχετικά όχι πολύ κομπλικέ θέματα. Στα κομπλικέ άστο το κάνω εγώ.
3: Άστο.

0: Κάτι να τελειώνει. Και όμως είναι viral το τραγούδι. Bad Times λέγεται. 8 και 18. Ελάτε διότι υπάρχει θέμα. Θα κάνετε εσείς κουμάντο. Τι εννοώ, θα μου τηλεφωνήσετε τώρα 2-10-61-46-997. Θα μου πεις: Μιχάλη, θέλω να με εξετάσεις στην ορθογραφία ή στη γεωγραφία ή ιστορία ή αθλητικά ή πολιτική, ό,τι θέλεις. 2-10-61-46-997. Θα κάνω μια ερώτηση από την ενότητα που θα διαλέξετε εσείς. Και αν μου απαντήσετε σωστά, τότε τα πράγματα είναι απλά. Θα πάρετε ένα αρωματικό πακέτο by Velceva. Το κάθε πακέτο περιλαμβάνει αρωματικό χώρο με stick diffuser, αρωματικό κερί, άρωμα αυτοκινήτου για να έχετε στον αγαπημένο σας χώρο και στο αυτοκίνητό σας και στις διαδρομές σας πάρα πολύ ωραία αρώματα. Και από την Bay Velceva. Έχω τηλεφωνώ.
1: Ναι, ναι.
0: Για να δω, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πιο δυνατά, πιο κοντά, πιο ζωντανά. Πάμε, είναι 8 και 20. Δεν γίνεται να μου κοιμάσει, πώς σε λένε.
2: Δεν έχω κοιμάσει ακόμα. Γιώργος.
0: Ωραία, Γιώργο. Ωραία, λοιπόν. Τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, τι θέλεις?
2: Από ορθογραφία.
0: Ορθογραφία.
1: Όπα,
0: καλά, χωρίς καφέ θα τα κάνεις
1: μικρό. Για να δούμε.
0: Πώς γράφεται η λέξη επικοδομητικά? Πάμε.
2: Έψιλον πι γιώτα.
0: Μάλιστα. Άκου.
2: Όχι, έψιλον πι όμικρον γιώτα, κάπα όμικρον.
0: Ναι.
2: Δέλτα όμικρον μη, ήτα ταφ γιώτα, κάπα αλφα.
0: Ωραία. Έχεις κερδίσει το αρωματικό πακέτο by Velceva. Πιες και ένα καφέ γιατί... You know that I be sexist.

0: Τι ωραίο. Entrance, do you think I'm sexy? Δεν ξέρω τι αισθάνεστε, αλλά θα σας πω τι αισθάνεστε σαν οδηγός.
1: Α, οκ.
0: Τι θέλετε, δίπλα μου. Εγώ οδηγώ, αυτήν την συνέντευξη.
1: Είμαι ο συνοδηγός.
0: Θα τον πάω κάπου, δεν πάει με το ζήτημα. Λοιπόν, ποιες είναι οι συνήθειες των συνοδηγών που κάνουν έξαλλους τους οδηγούς.
1: Α.
0: Λοιπόν, έχει γίνει έρευνα και τα πάντα, πραγματοποιήθηκε. Το 39% των οδηγών εξαγριώνονται γιατί ο άλλος είναι από οδηγά. Εγώ ακούω άνθρωπο DJ. Θέλω να μου αλλάξει το σταθμό.
1: Άλλαξε λίγο, Μιχαλή, βάλε κάτι άλλο.
0: Κάτσε, ρε, από εκεί πληρώνεσαι.
1: Βάλε κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, φοβάσαι, okay. φοβάσαι μη βρω τα λάθη.
1: Όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ή ξέρω εγώ, τρέχει. Τρέχω, ρε παιδί, και κάθε τόσο.
1: Ναι. Πρόσεχε, πρόσεχε.
0: Γιατί δεν βλέπω.
1: Πρόσεχε.
0: Δεν κρατάς το τιμόνι.
1: Πρόσεχε, φανάρι, πρόσεχε.
0: Θα φρενάρουμε. Στο δε φρενάρισμα, κάποια στιγμή σας βλέπω να πατάτε κι εσείς και να κάνετε ότι φρενάρετε. Εγώ φρενάρω, δεν φρενάρει αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, επίσης, σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 25% των οδηγών θεωρεί πολύ εκνευριστικό ότι, ρε παιδί μου, ο συνοδηγός όταν εγώ τρέχω.
1: Ναι.
0: Αυτός φοβάται είναι.
1: Ναι, και, γιατί λέω Παναγία μου και τρέξεις εσύ πολύ.
0: Τρέχω, αφού βιαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Επίσης, ένας στους 20 οδηγούς πέταξε το συνοδικό έξω. Α, τα διάλεγα. Α, τα

0: Momento de San 8:20, παρακαλώ. May I have your attention, please?
1: Yes, you have. Yes, you have.
0: Δεν λέω τη δικιά σας προσοχή, λέω των ανθρώπων μας που μας ακούνε.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε με, αγαπητοί φίλοι και φίλες, τι τραβάω. Καταρχήν θα πω, αν θέλεις, αν έχεις επιχείρηση και αν θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν, άκου τι θα κάνουμε.
1: Τι?
0: Γιατί και εμείς θέλουμε να έχουμε δυνατή σεζόν, αλλά αυτός εδώ γίνει τεμπέλα.
1: Α, έχω γίνει τεμπέλα.
0: Τώρα, θα σου το πω. Το νούμερο ένα breakfast FM με τον Μιχάλη θα σου δώσει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση, είτε στην εστίαση, στην ένδυση, στην τεχνολογία, σε καλλιντικά,
1: βέβαια.
0: Μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί αυτός δεν μου φέρνει πολλά δώρα τώρα τελευταία. Και τα δώρα που δεν τα φέρνει είναι για σας, δεν είναι για μένα.
1: Για σας, ναι, για σας.
0: Λοιπόν, εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα. Εδώ, από το νούμερο 1 breakfast θα φέρουμε τον Μιχάλη, αλλά και στα social του 95,2 αν θες DJ. Για σκέψου το. Είπα για εστίαση, για ένδυση, για τεχνολογία, για οτιδήποτε. Αλλά μπορεί να είναι και κάτι που δεν το είπα και να...
2: Σωστά.
0: Okay. Εσύ δίνεις τα δώρα και εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Αν σε ενδιαφέρει, υπάρχει ένα email, να το στείλετε στο 952breakfast@gmail.com. Okay? 952breakfast@gmail.com.
1: Ωραία.
0: Εντάξει,
1: ναι, ναι.
0: Γιατί αυτός...
1: Εγώ ναι, τίποτα.
0: Δεν προλαβαίνω, δεν κάνετε.
1: Να, τίποτα.
0: Έκαλα.
1: Κοιμά.
0: Εντάξει. Αυτά.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνής εορτή των ATM, ξέρετε πότε ήταν.
3: ATM. Υπάρχει,
2: της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζονται.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM?
4: Την
2: Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
7: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος, στη σκηνοθεσία.
10: 89,6 Radio DJ.
11: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα, μούρα. Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
12: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
13: Tullis Motors ΑΕ.
14: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
13: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
14: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
13: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
16: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
17: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
18: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
19: Για σχολικά.
18: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά.
1: άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
19: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
19: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.

0: Dreams, 8 και 40 να σας πω κάτι που το νιώθετε και το γνωρίζετε εσείς που έχετε παιδιά. Έχει ξεκινήσει, στο ξεκίνημα είναι τα σχολεία. Λοιπόν, με κάθε αγορά προϊόντων γραφικής ύλης BIC μπορείς να πάρεις μέρος στο μεγάλο online διαγωνισμό της BIC και να διεκδικήσεις πλούσια δώρα, έτσι κι αλλιώς θα αγοράσεις. Στυλό, μολύβια, μαρκαδόρους και όλα όσα χρειάζεσαι για τη νέα χρονιά. Γιατί λοιπόν να μην μετατρέψεις αυτές τις αγορές σε μια ευκαιρία να κερδίσεις. Κράτησε την αποδειξή σου και μπες στο www.bigpavlabacktoschool.gr. Ανέβασέ την και ολοκλήρωσε τη συμμετοχή σου μέσα σε πολύ λίγα λεπτά.
1: Τι ωραία.
0: Μάλιστα. Αυτό παιδιά δεν περίμενα από
2: τι.
0: Άνδρας μουσικός λέει έφυγε από τη Λάρισα όπου κατάγεται και αναζήτησε την τύχη του στη Ρωσία.
1: Έλα.
0: Εντάξει. Ο Δημήτρης πλέον ζει στη Μόσχα και χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως τη δεύτερη πατρίδα του. Ο Λαρισαίος μουσικός δεν μπορούσε να βρει δουλειά σε κάποιο μαγαζί στην Ελλάδα. Άρα είχε ένα εκατομμύριο μαγαζιά.
2: Έλα, πολλά.
0: Μιας και αυτά που ζητούσε δεν του τα δίνει καμία επιχείρηση. Τι να ζητάει, ένα μπουζούκι. Τώρα δύο χρόνια μετά είναι ενθουσιασμένος γιατί παίζει μπουζούκι και μάλιστα επιτυχίες του Ζαμπέτα. Ω, μπροστά. Στις αρκούδες του ζωολογικού κήπου της Ρωσίας. Ο Δημήτρης καθημερινά εμφανίζεται με τον μπουζούκι του στις αρκούδες την ώρα που αυτές τρώνε και τους παίζει μουσική. Οι αρκούδες δείχνουν να προτιμούν τους ήχους του μπουζουκιού και να τρώνε πιο ευχάριστα, δηλώνει ο Δημήτρης.
2: Μπράβο,
0: αυτές είναι οι συνεργασίες με τον Πούτιν. Αυτές είναι οι συνεργασίες.

0: Legion, βεβαίως. Διαβάζω εδώ πώς επιδράει η μουσική στον οργανισμό μας. Αυτό να το ξέρετε, γιατί έτσι κι αλλιώς και εμείς είμαστε μουσικό σταθμό. Είμαστε μουσική, παίζουμε. Ανεβάζει τη διάθεση. Όταν η μουσική φτάνει, λέω, μέσω της ακοής στον εγκέφαλό μας, ενεργοποιείται η ντοπαμίνη αυτομάτως και νιώθουμε αίσθημα ευτυχίας. Επίσης, βελτιώνει τις επιδόσεις μας, λέει, στη γυμναστική. Η μουσική κατά τη διάρκεια της γυμναστικής αποσπά τον εγκέφαλό μας από την κούραση και τον πόνο και μας σωθεί σε καλύτερες επιδόσεις. Σωστό. Ενισχύει την υγεία μας. Προσέξτε, η καρδιά μας έχει πολλαπλά ωφέλη από τη μουσική, αφού μειώνει το άγχος, ρίχνει την πίεση στο αίμα και εξασφαλίζει την ομαλή ροή του αίματος. Βοηθάει στη συγκέντρωση. Η μουσική φαίνεται, λέει, πως μπορεί να μας κρατάει σε διέγερση χωρίς να μας αποσπάει την προσοχή. Το δεν το έχω, τσεκάρει. Αυτό το τελευταίο που βελτιώνει τη μνήμη. Επιστήμονες διαπίστωσαν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ότι όσα είχαν καθημερινή επαφή με την μουσική είχαν καλύτερη απόδοση και επίδοση στην ανάγνωση, στη γραφή αλλά και σε ασκήσεις μνήμης. Και εγώ όταν παίζει ένα τραγούδι θυμάμαι ποια γκόμενα ήμουν τότε. Αλλά καμιά φορά ξεχνάω το όνομα, πρέπει να πάρω το γέρο που κρατάει τα αρχεία, γιατί τα αρχεία αυτά δεν πάνε σπίτι μου.
1: Όχι, όχι δε.
2: Έχεις καλή μνήμη.
0: Τέλος. Μουσική για σας τώρα. Παβαρότι, James Brown, This is a man's world.

0: Έλα, χαμηλώστε το τώρα και πάμε. Okay. Και αυτή τη σεζόν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλου σας κάνουν δώρο τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σας ανεξαρτήτου διάστασης. Στο δρόμο η ασφάλεια όπως ξέρετε είναι θέμα επιλογής. Η Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ εδώ και δεκαετίες φροντίζει να κινήσετε με σιγουριά. Επίσης σας προσφέρει 8 άτοκες δόσεις. Τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Η εμπειρία που εμπιστεύεστε στην ποιότητα που σας αξίζει Δημητρακόπουλος ελαστικά ΑΕ. Την Παρασκευή θα γίνει η πρώτη κλήρωση. 4 ελαστικά της Goodyear δικά σας. Στείλτε μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε Δημητρακόπουλος και μετά όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή.

0: τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλό.
1: 89,6
0: Radio DJ.
2: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
2: Ε, τι, ναι, αγάπη.

0: μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό! Και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου. Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: UIDEF, το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νου, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
9: νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
11: Πάμε σχολείο, πάμε ζαχαριά. Με συμμετοχή στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών σε όλες τις σχολικές τσάντες μείον 10%.
12: Ζαχαριά! Τι χαρά!
13: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
14: 95,2 Athens DJ.
15: Ακούστε μας εδώ,
14: στο ραδιόφωνο σας,
15: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
16: Are you ready? Are you ready?
17: Let's go!
15: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ.
14: Μόνο επιτυχίες
15: για την Αθήνα.
13: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
18: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις τιμές του πετρελαίου και τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Επιτάπητος νέα μέτρα και ενισχύσεις. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η πετρελαϊκή εταιρεία Αράμκο της Σαουδικής Αραβίας ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες προς ευρωπαϊκά δηληστήρια. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έκλεισαν και πετρελοπηγές στη Λιβύη. Σαν ελαττήριο τεινάχτηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Στάση εργασίας της ΕΔΕΔΗ από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας. Συγκέντρωση στη Μία στο Σύνταγμα. Κλασικός μπαμπάς ο Jay-Z. Ο κορυφαίος ράπερ και σύζυγος της Beyoncé δηλώνει ανήσυχος για τα πρώτα βήματα της κόρης του Blue Ivy στη μουσική βιομηχανία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
16: Αθήνα, ο καιρός.
18: Συννεφιές με βοριάδες ως 6 μποφόρ και θερμοκρασία ως 28 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
16: DJ. Η ώρα είναι 9.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Μιτσίκο. Σου θυμίζει κανένα φίλο σου ο τίτλος?
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Δεν ήθελα να το πω.
0: Για λάτε, οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι η ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς, των παιδιών που συναντιόνται για να παίξουν μπάσκετ. Αυτές οι ιστορίες είναι που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες. Και γενικά το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Αυτά κάνει η ΔΕΗ και πολύ καλά. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για τις πιο σημαντικές ιστορίες μπαίνοντας στο day.gr.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
0: Μάλιστα, για να δούμε τι λέει η Αντικειοδός, παρακαλώ.
3: Καλημέρα και πάλι Μιχάλη.
0: Τι έγινε?
3: Καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Ανθούσας έως τον κόμβο Κηφισίας.
0: Μάλιστα.
3: Στην ίδια κατεύθυνση στην έξοδο για Λαμία, περιφερειακή Μητού, καθυστερήσεις από την Αγία Παρασκευή στον κόμβο Κηφισίας. Επίσης καθυστερεί στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στην έξοδο 20 για Κοροπή και από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας, που είναι της τάξης των 30 λεπτών.
0: Μάλιστα. Εγώ στις 10 ώρα τι θα κάνω, πρέπει να κατέβω προς τα κάτω.
3: Ό,τι θέλεις.
0: Ναι. Καλά, θα δω. Θα σε πάρω αν είναι.
3: Ό,τι θέλεις.
0: Έγινε. Thank you. Bye.
1: Μην πας, Μιχάλη.
0: Δεν γίνεται. Πρέπει να βρεθώ 10.30 προς τα κάτω. Λοιπόν, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει η παραλιακή προς Πειραιά από τη Μαρίνα Φλίσβεως στο λιμάνι, συγκρού προς το κέντρο. Κίνηση έχει και η άνδος της Κηφισού από τη Λεωφόρο Αθηνών και η κάθοδος από τη Μεταμόρφωση, η κάθοδος της Μεσογείων και τέλος η Κηφισίας, την κάθοδο στο ύψος του Άλσου Συγκρού, στο Άκα και την Πανόρμου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάρος Χαριζάκης, χρηματιστήριο, παρακαλώ, καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας. Εμείς χθες κλείσαμε σχεδόν αμετάβλητη στο σύν 0,01%, 2695,21 μονάδες. Για να το δώσω έτσι να το καταλάβουμε, αυτό είναι η διαφορά σε σχέση με τη Δευτέρα, είναι περίπου 0,25 της μονάδας. 339 εκατομμύρια ευρώ ο τζίρος, αυξανόμενος, και είπαμε ότι την Παρασκευή θα δούμε νούμερα κοντά στα 5 δις. Μείον 0,63, μείον 0,45 και μείον 0,78 η Wall Street, η οποία υποχώρησε. Το μείον 0,15 η Γερμανία, το Τόκιο λίγο ψηλότερα το πρωί στο 0,28, 1% χάνει το Hong Kong. 1,16 το ευρώ με το δολάριο, το πετρέλαιο πεισματικά ψηλά στα 108 δολάρια το βαρέλι αυτή τη στιγμή. 4.365 δολάρια για το χρυσό.
5: Καλημέρα Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα Βασιλική.
7: Καλημέρα.
0: Είστε όλοι εκεί στο εργοτάξιο?
7: Δεν έχουμε φτάσει ακόμα.
0: Μόλις φτάσετε να σε περιμένουν. Εγώ όταν ακούω εργοτάξιο λέω οικονομία. Τι είστε, χτίστες, τι είστε, τι κάνετε?
7: Όχι, φτιάχνουμε την αποχέτευση στην Παλίνη.
0: Χειρότερα. Φτιάχτε την καλά για να λειτουργεί, μην πλημμυρίσουμε.
7: Έχω βάλει τα δυνατά μας.
0: Πολύ ωραία.
6: Το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: 9-8 λεπτά, όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίδης στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα φράγκα και τα χρηματιστήρια εννοώ. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου έργου είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Καδάς.
1: Και από άλλο πλανήτη.
2: Ποιος είναι, Παναγία μου?
1: Μιχάλη Σαββατόπουλο.
2: Πετρετζίκη, τον αγαπημένο σου και αγαπημένο μας, ο οποίος ετοιμάζεται για πρεμιέρα. Έφυγε από τον Αλφα που το βλέπαμε κάθε Σάββατο, okay. Κύριακο, και πηγαίνει Sky από ό,τι μαθαίνω.
0: Okay.
2: Θα είναι ο Έλληνας, ο νέος James Bond, Μιχάλη μου. Έχεις καμιά πληροφορία?
0: Δεν
2: θα είναι ούτε ο James, πιστεύεις?
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρεις. Σ' αρέσει εσένα όμως, άμα είναι αυτός?
0: Όχι, όχι, θέλω άλλη φάτσα.
2: Εντάξει, στην Ελλάδα είναι η Αμάλα.
0: Πρέπει να είναι αγγλοφάτσα. Δεν είναι αγγλοφάτσα.
2: Δεν θέλει, δεν είναι αυτό. Δεν του αρέσει, παιδί. Δεν θέλει. Είναι Έλληνας.
0: Πάρ' τον τηλέφωνο και βγες μαζί του. Δεν θα κάσουμε.
2: Στην Ελλάδα η Αμάλ και ο Κλούνεϊ, πού πήγανε, πού ήτανε? Κάπου είχαν...
0: Καταρχήν είχε δει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Μητσοτάκη.
2: Α, ναι, είδε κόσμο. Ωραία.
0: Αυτό είναι παλιό,
2: είναι παλιό. Είναι παλιό,
0: είναι
2: παλιό. Είναι παλιό και αυτό, δεν το θέλω. Η Αντζελίνα Τζολί αφήνει πίσω, Μιχάλη, το Λος Άντζελες. Θα ήθελα να ζήσω λίγο πιο νομαδικά. Τι εννοεί?
0: Τίποτα. Να πάρει ένα σακίδι και να πηγαίνει. Ναι,
2: ναι. Επίσκεψη στην άξιο για τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό.
0: Μάλιστα.
2: Τι ωραία, Μιχάλη μου. Αυτό είναι το μεγάλο ελάττημα του Τζορτζ Κλούνεϊ σύμφωνα με τον Μπραντ Πιτ. Δεν ξέρει να χορεύει. Είναι κακός χορευτής.
0: Εντάξει.
2: Μιχάλη μου.
0: Άλλο. Τι λέμε, τώρα δεν είναι όλα.
2: Ναι, με πειθαρχία συγκεκριμένη κυρία αυτή.
0: Ναι, ναι.
2: Έχει πάθος.
0: Έχει και υπογραφή η πειθαρχία. Το δεξί κολομέ. Να, το δω. Με συγχωρείτε.
2: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Δεν το λέω εγώ, είναι υπογραφή.
2: Είναι το κορίτσι της σελίδας 3. Ναι,
3: τη βούλα δηλαδή.
0: Ωραία. Τώρα είναι...
2: Ναι, έχει μόνο αυτά, ναι.
0: Του Γιώργου.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εδώ τι έχουμε.
2: Α, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, Μιχάλη μου.
0: Τι εννοείς?
2: Επιστρέφουν οι πρωινές εκπομπές από την επόμενη εβδομάδα στην τηλεόραση. Αυτοί έχουν επιστρέψει. Ο Φώτης Εργουλόπουλος και η Τζέννη Μελιτά. Εδώ πέρα ο Καρτερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη έχουν επιστρέψει.
0: Στην ΕΡΤ είναι αυτή.
2: Στην ΕΡΤ, ναι, ναι, ναι.
0: Αν προσθέσεις, βγάζουμε 30% και 2%.
2: Όχι.
3: Βρέμιχα.
0: Ρωτάω, ρε.
2: Δεν ξέρω.
0: Η Ηλιάκη θα μου στείλει μήνυμα και θα με βρίζει.

0: Κάνε κουτί, όχι. Κερδίστε το Μιχάλη.
1: Δεν ξέρει.
0: Μιχάλη μου, είναι τόσο καινούργια αυτά, Μιχάλη μου. Μέχρι να τα καταλάβω, θα τα πω.
1: Ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7. Τα πράγματα είναι απλά. Θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Γι' αυτό τηλεφωνήστε 2-10-61-46-9-9-7. Θα σας κάνω 5 ερωτήσεις και θα πρέπει οι απαντήσεις να είναι σωστές και οι 5. Στις απαντήσεις απαντάτε και οι 2. Δηλαδή και εμείς κρατάμε τη σωστή, έτσι ώστε να κερδίσετε έτσι κι αλλιώς ομαδικά. Αυτό θα ξεκινήσει μετά το επόμενο τραγούδι. Και βεβαίως τα δώρα είναι εκπληκτικά. Και το αγόρι και το κορίτσι θα κερδίσει ο καθένας από ένα σετ έξυπνα γυαλιά και smartwatch από την Ion Hightech. Τεχνολογία ανοιχτού ήχου, μιλάμε τα γυαλιά με audio Bluetooth. Εκπληκτικός σχεδιασμός, έξυπνος έλεγχος, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία στα γυαλιά. Και βεβαίως και το Future GoPro Smartwatch, όλα αυτά από την ionhightech.gr. Παίζει το τραγούδι και επιστρέφουμε για να παίξουμε «Κερδίστε το Μιχάλη».

0: Poker Face, 9 και 17 και ξεκινάμε. Λοιπόν, πού είναι τα παιδιά που έχω, πού είναι η Βάσο.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ?
0: Πάρα πολύ ωραία, καλώς ήλθες. Πού είναι ο Παναγιώτης?
2: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτη, Βάσο, ο Παναγιώτης.
2: Γεια σου, Βάσο, καλή επιτυχία.
0: Οκ, okay, λοιπόν, ελάτε γιατί τα δώρα είναι ωραία. Όπως είπα, αν τα καταφέρετε και δώσετε σωστές απαντήσεις και στις 5 ερωτήσεις, ο καθένας από εσάς θα κερδίσει ένα σετ ζευγάρι έξυπνα γυαλιά και ένα smartwatch από την Ion High Tech. Λοιπόν, ξεκινάω με τη Βάσο. Λεμπλές Βάσο. Mm. Όταν η πινακίδα στο δρόμο δείχνει υποχρεωτική πορεία δεξιά, προς τα που στρίβουμε?
1: Δεξιά.
0: Ναι. Σωστό. Παναγιώτη, αν τώρα ήταν 11 το πρωί, τι ώρα θα ήταν σε 23 ώρες?
2: 10.
0: Σωστός.
3: Πολύ.
0: Ωραία, επικοινωνούμε, καλά πάμε.
3: Μπράβο.
0: Βάσο.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο συγγραφέας του Ζορμπά?
3: Μην το ψάξουν, ε.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν ξέρω, αφού δεν το ψάξω.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Παγιώτη, ξέρεις?
2: Ο Ζορμπάς.
3: Ο Ζορμπάς ήταν ο Ζορμπάς.
0: Ο Ζορμπάς ήταν ο Ζορμπάς. Ποιος το έγραψε, λέω.
2: Λέω, μήπως ήταν ο Ζορμπάς. Όχι.
3: Παιδιά, χάσανε.
0: Ο Καζαντζάκης, παιδιά. Ο
1: Καζαντζάκης.
0: Το ξέρω, το και οι δύο. Απλώς δεν πήγε το μυαλό. Το οποίο ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί στη θέση του, γιατί είναι 9 και 19. Πιείτε δεύτερο καφέ, παιδιά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Δεν πειράζει, next time. Don't you worry, child.

0: Swedish House Mafia, Don't You Worry Child. Μη φοβάσαι. Ούτε εμείς φοβόμαστε, γιατί χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή που σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Ακούμε κάθε μέρα.
2: Καλά Μιχάλη, τα σπάς.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
1: Μου φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
4: Καλημέρα Μέγιστε.
1: Καλημέρα Μιχάλη.

0: Μπαμ, μπαμ, τι ωραία. Και δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδί μου, ας πάμε λιγάκι και σε άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Βασιλιάς Κάρολος. Ποιοι είναι οι παράξενοι κανόνες που πρέπει να ακολουθεί όταν πάει στο μπάνιο?
1: Α,
0: σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Βρετανικού τύπου, στη βασιλική τουαλέτα απαγορεύονται αντικείμενα όπως βιβλία, περιοδικά με σεξουαλικό περιεχόμενο, εφημερίδες ή χλωρίνη. Καθώς θεωρείται ότι δεν συνάδουν με τους κανόνες υγιεινής και της τυπικής εθιμοτυπίας.
2: Α, δεν είναι, ναι, ωραία.
0: Η χλωρίνη δεν το κατάλαβα. Σαν πως ο ίδιος θα καθαρίσει. Επίσης, το προσωπικό δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρική σκούπα όταν τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται στην τουαλέτα, ώστε να αποφεύγεται η όχληση.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Δηλαδή, σφίγγεσαι. Δεν γίνεται.
1: Έχεις δίκιο.
0: Φεύγει η συγκέντρωση. Σε περίπτωση που ο Κάρολος και η Καμίλα χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, μισό λεπτό, η Καμίλα δεν είναι, πια τουαλέτα, θα τη στείλουν πίσω στους στάβλους, εκεί να πάει. Λοιπόν, να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα για το χοντρό τους.
1: Ναι, ναι.
0: Η οδηγία, κοίταξε, χοντρό τον Κάρολο μπορεί να το φανταστεί. Η άλλη τι να βγάλει.
2: Δεν βγάζει
0: αυτή. Τίποτα τσίρκλες. Η οδηγία λέει ότι δεν, ότι δεν πρέπει να μπει κάποιος μέσα για μία ώρα.
2: Μία.
0: Ναι, ενώ το προσωπικό καθαριότητας που θα μπει μετά επιτρέπεται να ανάψει αρωματικά κυρία. Το μία ώρα μετά είναι για να μην έχουμε τίποτα εκρήξεις από τα αέρια.
2: Μα τι κάνουνε πια, τι τρώνε.
0: Τα λέω αυτά. Τέλος, όταν κάποιος από τους καλεσμένους θέλει να πάει τουαλέτα και τρώνε και σηκώνεται από το βραδινό γεύμα, πρέπει να πει παγδόν.
1: Παγδόν.
0: Αυτό χρησιμοποιείται στους κύκλους της αριστοκρατίας. Θα βάλω τραγούδι, παγδόν.

0: Radio DJ.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλες των Intense, βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
8: Ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
9: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ. Το μπαμπουίνο να σε φάει. Να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
13: Ποτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
14: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
15: Είμαι ο Φιλέας.
16: Και εγώ η Φογ.
15: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
16: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
15: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
16: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
15: Και πώς γίνεται αυτό?
16: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
15: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
16: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδυασμό
0: συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
17: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
18: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣΥ.
19: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
20: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
22: Χθες έκατσα να δω Premier City United. Κατιόγκο ετου Αλφιλάντε.
23: Με δουλεύεις?
22: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
23: Δεν είδα κάτι στα social.
22: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
23: Πόσταρες κάτι?
22: Εννοείται πόσταρα. Social.
24: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
25: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Μεγάλη προσφορά.
27: Όχι, όχι.
26: Τεράστια προσφορά.
27: Ούτε.
26: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
28: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
29: Hi, my name's Lindsay. I'm from LA. And like, I'm on holidays in Greece. And like, I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ. And like, to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool. And like, I want to take him back to the US with me to LA. And like, I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
30: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Και take me there, πήγαινε με εκεί. Εκεί σας πήγα στο τέλος. Τα ζώδια πρώτα.
1: Κρυός. Τα οικονομικά σας δημιουργούν προβληματισμούς, αλλά βρίσκετε την πρέπουσα λύση. 8. Ταύρος. Αρκετά αγχώδης η σημερινή μέρα, αφού σημαντικές εξελίξεις διαμορφώνονται σχετικά με την καριέρα σας. 7. Δίδυμη. Μια σημαντική σχέση μπορεί να ξεκινήσει στην αισθηματική σας ζωή. 10. Καρκίνος. Αποφύγετε ζηλοτυπίες με τον σύντροφό σας και προστατεύστε μια σημαντική σας αισθηματική σχέση. 8. Λέων. Ευχάριστες ειδήσεις σας περιμένουν σχετικά με κάποια οικονομική βοήθεια που μπορεί να έρθει με απρόοπτο τρόπο. 9. Παρθένος. Το επαγγελματικό σας μέλλον φαίνεται να σας απασχολεί τώρα, αλλά εσείς βλέπετε τα πράγματα από την καλή τους όψη. 8. Ζυγός. Μια θετική μέρα που είτε σας βοηθάει να αποφύγετε μια δυσάρεστη εξέλιξη, είτε σας οδηγεί σε μια ερωτική επιτυχία. 10. Σκορπιός. Αποφύγετε τις εντάσεις και φροντίστε να σχεδιάσετε με ηρεμία το οικονομικό σας μέλλον. 6. Τοξότης. Ιδιαίτερα αγχωμένη δείχνετε σήμερα, καθώς πρέπει να πάρετε μια σοβαρή απόφαση. 7. Εγώκερος. Μην πιστεύετε ότι ακούτε και φανείτε πιο καχύποπτοι για κάποιες προτάσεις που μπορεί να σας κάνουν. 7. Υδροχός. Φανείτε πιο προνοητικοί στα οικονομικά σας και μην κάνετε απερίσκεπτα έξοδα. 8. Και τέλος, οι ιχθύες. Μην είστε επιπόλαιοι και ασχοληθείτε αυτό το διάστημα με τον εαυτό και την υγεία σας. 7.
0: Τέλος, άντε γεια.
1: Άντε γεια και αύριο στις 7.
0: Κρατάγαμε στιγμή, ναι, ναι. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Ψάχνουμε τον Χριστό.
1: Ποιον?
0: Τον Χριστό.
1: Α, τον Χριστό.
0: Καλά, τι άκουσες, Γιώργο?
1: Όχι, κάτι.
0: Δεν ακούγεται, δεν είναι κοντινό.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Έχεις γενέθλια, λέει, σήμερα, ε?
2: Βεβαίως.
0: Τι κάνεις?
2: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
0: Το μήνυμα, λέει, πάρα πολύ καλά. Το μήνυμα που θέλουμε, λέει, να του στείλουμε είναι χρόνια πολλά στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου και ας μας ξεχνάει κάπου στις δραστηριότητες, λέει η Αλεξάνδρα.
2: Έτσι πάει. Με το μυαλό έχουμε.
0: Ναι, δεν πειράζει, αλλά εντάξει, υπάρχουν κάποιες δραστηριότητες που μόνο εμείς μόνοι μας μπορούμε να πάμε, έτσι δεν είναι?
2: Λογικό και αυτό.
0: Δεν θέλουμε συντροφίες τέτοιες. Χρήστο, να περάσεις όμορφα, χρόνια πολλά.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, την καλημέρα μου, να είστε καλά.
0: Ωπ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Καλά. Happy birthday
0: to you. Έχεις γενέθλια, λέει η μελέτη σήμερα.
3: Α, ναι, έχω γενέθλια, ναι.
0: 95,2 άθεση DJ μου, Χάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, σε παρακαλώ θέλω να τηλεφωνήσεις στο μελέτη που έχει γενέθλια σήμερα. Να του πείτε χρόνια πολλά από την οικογένεια Χίτογλου.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είναι καλά.
0: Είναι λίγο ξενέρα τους, λέει, τα πρωινά, αλλά όταν γελέει ακούγεται σε όλο τον πλανήτη. Okay.
3: Ναι, αλήθεια είναι, αλλά ακόμα κοιμάμαι
0: όρθιος. Ναι, εντάξει. Δεν κοιμώνται όρθιοι, ξαπλωμένοι κοιμούνται, μην με τρελαίνεις κι εσύ. Λοιπόν, μελέτη, χρόνια πολλά, να περάσεις όμως.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χριστίνα.
4: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα. Σ' αγαπάει ο άλλος.
4: Έχετε καλημέρα. Ούτε.
0: Σε ενημερώνω, έτσι. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Θε να μείνει μαζί μου, να τηλεφωνήσει τη λύση στη γυναίκα μου του Χριστίνα, να της πει ότι την αγαπώ. Και ό,τι δυσκολίες και να έρχονται, εμείς θα τις νικάμε πάντα μαζί, λέει ο Σίδωρος.
4: Τι καλός που είναι.
0: Καλός είναι, να του πεις να τις νικάς μόνος σου, ρε φίλε. Κατάλαβες, γιατί να παιδεύει και σένα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Κάνε ό,τι νομίζεις. Καλημέρα. Καλή συνέχεια, darling.
4: Ευχαριστώ.
0: Πού είσαι?
5: Εσύ πού είσαι τέτοια ώρα?
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος είναι, ε?
4: Η Βαλμπόνα.
0: Βαλμπόνα. Καλέ. Τι ωραία. Το όνομα αυτό μου κάνει, παιδιά, αληφή για τους ρευματισμούς.
1: Α, ναι.
0: Φέρε μου να βάλω λίγο Βαλμπόνα στην πλάτη.
4: Είναι όνομα από ποτάμι στην Αλβανία.
0: Α, δεν το ξέρα. Σοβαρά.
4: Ναι, είναι ένα μεγάλο ποτάμι στην Αλβανία.
0: Δεν το ξέρα. Πες μου κάτι, πού βρίσκεσαι τώρα?
4: Είμαι στην Εθνική, πάω για Ανδρουσιά.
0: Ανδρουσιά. Ναι, ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία. Άρα οδηγείς τώρα αυτή τη στιγμή?
4: Ναι. Με την κίνηση είμαι.
0: Κατάλαβα. Δεν μου λες, διάβασέ μου την πινακίδα μπροστά του επόμενου. Γάτα, γάτα, η Βαλμπόνα είναι γάτα. Παρακαλώ. Η χάλκινη βερσιόν ενός αντισυμβατικού έργου street art που βασίζεται στη Μόνα Λίζα, τη διάσημη προσωπογραφία βεβαίως του Νταβίντσι, έχει ξεκινήσει να εκτίθεται στο μουσείο του Μπρίστολ. στην Αγγλία. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε, για να λέμε πώς είναι, είναι αρκετά πρωτότυπη. Σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο, στήθηκε μια πλατφόρμα με 160 κάμερες προκειμένου να καταγραφεί μια εικόνα 360 μοιρών ενός πραγματικού μοντέλου που πόζαρε γυμνή ως Μόνα Λίζα. Στη συνέχεια ο καλλιτέχνης έφτιαξε το καλούπι με τα οπίσθια του μοντέλου και έφτιαξε τη Μόνα Λίζα, την οποία τη λέει Μούνα Λίζα, σαν τελικό δημιούργημα. Σύμφωνα με τον BBC, ο Walker που το έφτιαξε δημιούργησε την αυθεντική Μούνα Λίζα. Το όνομά της προέρχεται από το Mooning, την αγγλική λέξη που περιγράφει την επίδειξη των οπισθίων. Αυτή η Εγγλέζη όλα ανάποδα.
1: Ο οδηγός του καλού σύζυγου.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
5: Α, να είσαι καλός σύζυγος, δηλαδή τι πρέπει να κάνει.
0: Α, ναι. Πήγε το μυαλό μου αν έχω οδηγό και να με πηγαίνει και να με φέρει. Εντάξει, ο καθένας είναι στο επίπεδο.
1: Λοιπόν. Καταρχήν, το καθάρισμα είναι και δική σου δουλειά.
0: Έλα μωρέ τώρα.
5: Μην αρχίσεις τώρα, θα μάντρας.
1: Όχι, δεν βάλεις. Λέει μια ηλεκτρική σκούπα, θα τη βάλεις.
5: Όχι, θα τη βάλει.
1: Όχι, θα τη βάλει.
5: Το κυρία.
0: Ναι, το κυρία, εγώ το πληρώνω όμως.
5: Άρα μην τα λεφτά εσύ.
0: Εγώ.
1: Ναι. Λοιπόν, μην περιμένετε να είναι πάντα εκείνη υπεύθυνη για το δείπνο. Μαγείρεψε.
0: Εγώ.
1: Εσύ. Φτιάξε μπριζολίτσες.
5: Το κυρία.
1: Πάλι το κυρία.
0: Αυτές δεν ξέρουν. Άρα, δεν ξέρουν τι γίνεται.
5: Το κύριο.
1: Το κύριο.
0: Παρακαλώ.
1: Επίσης, δεν θέλει πάντα σεξ, εκτός αν είσαι πολύ τυχερός. Μην την πέσεις.
0: Ναι, άμα δεν την πέφτω, θα αρχίσει να λέει δεν μου την πέφτει, δεν τον ενδιαφέρω πια. Δεν είναι, έχετε πρόβλημα.
1: Ναι, κάτω, εσύ και έχεις πέσει κάτω, ρε παιδί μου, αλλά κάτω. Τέλος πάντων, είναι και το τελευταίο.
0: Δεν θα πέσει κάτω, δεν θα λερώσουμε το σπίτι.
1: Μα είναι δυνατόν, τέλος πάντων, είχε και το τελευταίο, Μιχάλη. Μην αμφισβητείς την κρίση της. Ναι, το καλύτερο που έχεις να κάνεις είναι απλά να πάρεις το μέρος της.
0: Εντάξει, η κρίση σας είναι σωστή πάντα σε σχετικά όχι πολύ κομπλικέ θέματα. Στα κομπλικέ άστο το κάνω εγώ. Τι ωραίο. Entrance, do you think I'm sexy? Δεν ξέρω τι αισθάνεστε, αλλά θα σας πω τι αισθάνεστε σαν οδηγός.
5: Α, οκ.
0: Τι είναι δίπλα. Εγώ οδηγώ, αυτή είναι η συνεδριά του. Θα τον πάω κάπου, δεν πάει με το. Λοιπόν, ποιες είναι οι συνήθειες των συνοδηγών που κάνουν έξαλλους τους οδηγούς. Λοιπόν, έχει γίνει έρευνα και τα πάντα πραγματοποιήθηκε. Το 39% των οδηγών εξαγριώνονται γιατί ο άλλος είναι από οδηγά. Εγώ ακούω άνθρωπο DJ. Θέλω να μου αλλάξει το σταθμό.
5: Άλλαξε λίγο, εσύ Μιχαλή, βάλε κάτι άλλο.
0: Κάτσε ρε, από εκεί πληρώνεσαι.
5: Ναι, κάτι άλλο. Βάλε κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν είναι. Άλλο DJ.
5: Εντάξει,
0: φοβάσαι μη βρω τα λάθη.
5: Όχι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ή ξέρω εγώ, τρέχω ρε παιδί. Κάθε τόσο.
5: Πρόσεχε.
0: Γιατί δεν βλέπω.
5: Πρόσεχε.
0: Δεν κρατάσεις το τιμόνι.
5: Πρόσεχε, φανάρι, πρόσεχε.
0: Τα φρενάρι. Στο δε φρενάρισμα κάποια στιγμή σας βλέπω να πατάτε κι εσείς και να κάνετε ότι φρενάρετε. Εγώ φρενάρω, δεν φρενάρει αυτός.
5: Ναι.
0: Εντάξει, επίσης σύμφωνα με δημοσκόπηση το 25% των οδηγών θεωρεί πολύ εκνευριστικό ότι, ρε παιδί μου, ο συνοδηγός όταν εγώ τρέχω.
5: Ναι.
0: Αυτός φοβάται είναι.
5: Ναι, γιατί λέω Παναγία μου και τρέχεις εσύ πολύ.
0: Τρέχω, τρέχω. Αφού βιαζόμαστε.
5: Ναι.
0: Επίσης, ένας στους 20 οδηγούς πέταξε το συνοδικό έξω. Ας τα διάλεγα. Ας τα διάλεγα.
5: Από εδώ με πετάς.
0: Άνδρας μουσικός, λέει, έφυγε από τη Λάρισα, όπου κατάγεται και αναζήτησε την τύχη του στη Ρωσία.
1: Έλα.
0: Εντάξει. Ο Δημήτρης πλέον ζει στη Μόσχα και χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως τη δεύτερη πατρίδα του. Ο Λαρισαίος μουσικός δεν μπορούσε να βρει δουλειά. Α, σε κάποιο μαγαζί στην Ελλάδα. Ρε, έχει 1 εκατομμύριο μαγαζιά. Μιας και αυτά που ζητούσε δεν του τα δίνει καμία επιχείρηση. Τι να ζητάει για ένα μπουζούκι. Τώρα, 2 χρόνια μετά, είναι ενθουσιασμένος γιατί παίζει μπουζούκι και μάλιστα επιτυχίες του Ζαμπέτα. Ω, μπροστά. Στις αρκούδες του ζωολογικού κήπου της Ρωσίας.
1: Σημαντικό.
0: Ο Δημήτρης καθημερινά εμφανίζεται με τον μπουζούκι τους στις αρκούδες την ώρα που αυτές τρώνε και τους παίζει μουσική. Οι αρκούδες δείχνουν να προτιμούν τους ήχους του μπουζουκιού και να τρώνε πιο ευχάριστα, δηλώνει ο Δημήτρης. Αυτές είναι οι συνεργασίες με τον Πούτιν. Αυτές είναι οι συνεργασίες. Διαβάζω εδώ πώς επιδράει η μουσική στον οργανισμό μας. Θέλω να το ξέρετε, γιατί έτσι κι αλλιώς και εμείς είμαστε μουσικός σταθμός. Είμαστε μουσική, παίζουμε. Ανεβάζει τη διάθεση. Όταν η μουσική φτάνει, λέω, η μέσω της ακοής στον εγκέφαλό μας, ενεργοποιείται η ντοπαμίνη αυτομάτως και νιώθουμε αίσθημα ευτυχίας. Επίσης, βελτιώνει τις επιδόσεις μας, λέει, στη γυμναστική. Η μουσική κατά τη διάρκεια της γυμναστικής αποσπά τον εγκέφαλό μας από την κούραση και τον πόνο και μας σωθεί σε καλύτερες επιδόσεις. Σωστό. Ενισχύει την υγεία μας. Προσέξτε, η καρδιά μας έχει πολλαπλά ωφέλη από τη μουσική αφού μειώνει το άγχος, ρίχνει την πίεση στο αίμα και εξασφαλίζει την ομαλή ροή του αίματος.
5: Ωραία.
0: Βοηθάει στη συγκέντρωση. Η μουσική φαίνεται λίγο πως μπορεί να μας κρατάει σε διέγερση χωρίς να μας αποσπάει την προσοχή. Αυτό δεν το έχω τσακάει. Αυτό το τελευταίο που όντως βελτιώνει τη μνήμη. Επιστήμονες διαπίστωσαν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ότι όσα είχαν καθημερινή επαφή με την μουσική είχαν καλύτερη απόδοση και επίδοση στην ανάγνωση, στη γραφή αλλά και σε ασκήσεις μνήμης.
5: Τι κάνω.

0: Ενημελητά. Εδώ πέρα ο Καρτερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη έχουν επιστρέψει.
1: Ωραία. Στην ΕΡΤ είναι αυτή.
0: Στην ΕΡΤ, ναι, ναι.
1: Αν προσθέσεις, βγάζουν 3% και οι δύο μαζί.
0: Όχι.
2: Βρέμιχαλ.
1: Ρωτάω, ρε.
0: Δεν ξέρω.
2: Βρέμιχαλ.
3: Η Ηλιάκη θα μου στείλει μήνυμα και θα με βρίζει.
1: Ας πάμε λιγάκι και σε άλλο θέμα.
2: Ναι.
1: Βασιλιάς Κάρολος. Ποιοι είναι οι παράξενοι κανόνες που πρέπει να ακολουθεί όταν πάει στο μπάνιο? Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Βρετανικού τύπου, στη βασιλική τουαλέτα απαγορεύονται αντικείμενα όπως βιβλία, περιοδικά με σεξουαλικό περιεχόμενο, εφημερίδες ή χλωρίνη. Καθώς θεωρείται ότι δεν συνάδουν με τους κανόνες υγιεινής και της τυπικής εθιμοτυπίας.
0: Α, ναι,
1: η χλωρίνη δεν το κατάλαβα. Σαν πως ο ίδιος θα καθαρίσει. Επίσης, το προσωπικό δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρική σκούπα όταν τα μέλη της οικογένειας βρίσκονται στην τουαλέτα, ώστε να αποφεύγεται η όχληση.
2: Καλό είναι αυτό.
1: Δηλαδή, σφίγγεσαι. Δεν φεύγει η συγκέντρωση. Σε περίπτωση που ο Κάρολος και η Καμίλα χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα, μισό λεπτό, η Καμίλα δεν είναι. Πια τώρα. Θα τη στείλουν πίσω στους στάβλους. Εκεί να πάει.
0: Εκεί, εκεί.
1: Λοιπόν, να χρησιμοποιήσουν την τουαλέτα για το χοντρό τους.
2: Ναι, ναι.
1: Η οδηγία, κοίταξε, χοντρό τον Κάρολο μπορεί να φανταστεί. Η άλλη τι βγάζει.
0: Δεν βγάζει.
1: Τίποτα τσίρκλες. Η οδηγία λέει ότι δεν ότι δεν πρέπει να μπει κάποιος μέσα για μία ώρα.
0: Μία!
1: Ναι, ενώ το προσωπικό καθαριότητας που θα μπει μετά επιτρέπεται να ανάψει αρωματικά κυρία. Το μία ώρα μετά είναι για να μην έχουμε τίποτα εκρήξεις από τα αέρια.
0: Τι κάνουνε πια! Τι τρώνε!
1: Τα λέω αυτά.
0: Έλεος.
1: Τέλος, όταν κάποιος από τους καλεσμένους θέλει να πάει τουαλέτα, ναι, και τρώνε και σηκώνεται από το βραδινό γεύμα, πρέπει να πει παγδόν. Αυτό χρησιμοποιείται στους κύκλους της αριστοκρατίας. Θα βάλω τραγούδι, παγδόν. Θα κάνετε εσείς κουμάντο. Τι εννοώ, θα μου τηλεφωνήσετε τώρα 2-10-61-46-997. Θα μου πεις, Μιχάλη, θέλω να με εξετάσεις στην ορθογραφία ή στη γεωγραφία ή ιστορία ή αθλητικά ή πολιτική, ό,τι θέλεις. Έχω τηλεφωνώ.
0: Ναι, ναι.
1: Για να δω, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Πιο δυνατά, πιο κοντά, πιο ζωντανά. Πάμε, είναι 8 και 20. Δεν γίνεται να μου κοιμάσει, πώς σε λένε.
4: Δεν έχω πει καφέ ακόμα. Γιώργος.
1: Ωραία, Γιώργο. Ωραία. Λοιπόν, τι θέλεις. Ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, τι θέλεις.
4: Από ορθογραφία.
1: Ορθογραφία. Καλά, χωρίς καφέ θα τα κάνεις μικρό. Πώς γράφεται η λέξη επικοδομητικά. Πάμε. Μάλιστα. Άκου.
4: Όχι, έψιλον πι όμικρον γιώτα, ναι, κάπα όμικρον,
1: ναι,
4: δέλτα όμικρον, μη, ήτα, ταφ, γιώτα, κάπα αλφα.
1: Ωραία.
0: Κάνε κουτί, όχι. Κερδίστε το Μιχάλη.
1: Δεν ξέρει.
0: Μιχάλη μου, είναι τόσο καινούργια αυτά, Μιχάλη μου. Μέχρι να τα καταλάβω, θα τα πω.
1: Ξεκινάω με τη Βάσο. Δεν μου λες Βάσο. Όταν η πινακίδα στο δρόμο δείχνει υποχρεωτική πορεία δεξιά, προς τα πού στρίβουμε?
5: Δεξιά.
1: Ναι. Σωστό. Παναγιώτη, αν τώρα ήταν 11 το πρωί, τι ώρα θα ήταν σε 23 ώρες?
6: 10.
1: Σωστός.
0: Πολύ.
1: Ωραία, επικοινωνούμε. Καλά πάμε.
0: Μπράβο.
1: Βάσο.
5: Ναι.
1: Ποιος είναι ο συγγραφέας του Ζορμπά?
5: Ναι.
1: Δεν πειράζει.
5: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Παναγιώτη, ξέρεις?
6: Ο Ζορμπάς.
0: Ο Ζορμπά ήταν ο Ζορμπάς.
1: Ο Ζορμπά ήταν ο Ζορμπάς. Ποιος το έγραψε, λέω.
6: Λέω, μήπως ήταν ο Ζορμπάς. Όχι.
0: Παιδιά, χάσανε.
1: Ο Καζαντζάκης, παιδιά. Ο
0: Καζαντζάκης.
1: Το ξέρω, το και δύο. Απλώς δεν πήγε το μυαλό. Το οποίο ακόμα δεν έχει τοποθετηθεί στην θέση του, γιατί είναι 9 και 19. Πιείτε δεύτερο καφέ, παιδιά. Καλημέρα.
7: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2, Athens DJ.
0: Ήταν το νούμερο ένα Breakfast FM με τον καταιγιστικό, τον χυμαρόδι, τον σαρωτικό.
8: 89,6, Radio DJ.
9: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
10: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
9: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
10: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
9: Τι, ναι αγάπη μου, έρχομαι.
10: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
9: Ανορεξίες έχεις πάλι.
10: Σπυρό! Και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
11: Γεύσεις φούρνου. Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
12: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 52.

0: 3 στα σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα, απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
3: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
6: Χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
10: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις τιμές του πετρελαίου και τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Επιτάπητος νέα μέτρα και ενισχύσεις. Προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Η πετρελαϊκή εταιρεία Aramco της Σαουδικής Αραβίας ανέβαλε προγραμματισμένες προμήθειες προς ευρωπαϊκά διυλιστήρια. Σαν ελαττήρια τεινάχτηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, έκλεισαν και πετρελοπηγές στη Λιβύη. Στάση εργασίας της ΑΔΔ από τις 12 το μεσημέρι ως τη λήξη της βάρδιας. Συγκέντρωση στο Σύνταγμα στη 1 το μεσημέρι. Κλασικός μπαμπάς ο Jay-Z, ο κορυφαίος ράπερ και σύζυγος της Beyoncé, δηλώνει ανήσυχος για τα πρώτα βήματα της κόρης του Blue Ivy στη μουσική βιομηχανία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
7: Αθήνα, ο καιρός.
10: Συννεφιές με ως 28 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
7: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Ο μεγάλος της Αθήνας. Εγώ θα το πω το καλό φθινόπωρο σήμερα και πέστε να με φάτε. Εντάξει, 16 Σεπτεμβρίου, παιδιά, λέει το ημερολόγιο και έξω έχει δροσούλα, ψυχρούλα, όχι αστεία. Φουτεράκι εγώ έβαλα. Είμαι και λίγο κρυουλιάρα, το παραδέχομαι. Πολύ καλημέρα σας, ελπίζω να είστε πολύ πολύ καλά. Είναι Άγια Αποστόλου μέχρι τις 12 στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Επικοινωνούμε και στο Viber 6931-952-952 για τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας. Χρόνια πολλά να πούμε σε Εφημία και Λουντμίλα που γιορτάζουν. Σαν σήμερα το 1934 ο Ντόναλντ Ντακ πρωτοεμφανίστηκε σε comic strip εφημερίδας. Και πάμε να δούμε και τι γίνεται με την κίνηση στη γέφυρα μεταμόρφωσης. Έχουμε ποδηλιάρισμα και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι έως Λυκόβρηση. Χαμηλές ταχύτητες στον Κηφισό από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, καθυστερήσεις και θυσία στην άνοδο από Νέο Ψυχικό έως Μαρούση και στην κάθοδο από Νέο Ψυχικό έως Πανόρμου. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο και τέλος Ποσειδώνος είναι στα κόκκινα από Νέο Φάληρο προς Πειραιά. Πάμε για επιτυχίες μας τώρα. Έρχονται Playmen, Nelly Furtado, πρώτα η Σακύρα με το πολύ αγαπημένο Die Die.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο 1 σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

Smith και Unholy στο 95,2 Athens DJ. Και αν νιώθετε ότι όλα ζητούν ένα μικρό restart, δεν είστε οι μόνοι. Ο ουρανός είναι ανάδρομος, λέει. Εντάξει, ένας πλανήτης κάποια στιγμή, ας πούμε, να μην είναι ανάδρομος και να είναι όλα μια χαρά, δεν ξέρω, μπορεί να συμβεί. Οι αστρολόγοι λένε ότι είναι περίοδος επανεξέτασης και αλλαγών, λέει. Και μικρών αναποδιών, θα έλεγα εγώ, γιατί το λάπτοκ θα κρασάρει εκεί που πατάς την αποστολή στο πιο κρίσιμο email. Το σκούτερ θα σε αφήσει στη μεγαλύτερη ανηφόρα της πόλης. Και το smartwatch θα κολλήσει πάνω εκεί που τρέχεις να προλάβεις. Αυτός είναι ο νόμος του Μέρφη. Η απάντηση όμως είναι πάντα ο Γερμανός, κάτι που δεν αλλάζουμε. Γιατί εκεί έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας πιστοποιημένους τεχνικούς, με ενίσχυση ανταλλακτικά, παίζει σοβαρό σερβίς, αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο, από τις 12 έως τις 3, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Να είστε όλοι εκεί.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε Magnifique.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ.
11: Radio DJ.
12: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
13: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
12: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
13: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
12: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
13: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
12: Ανορεξίες έχεις πάλι.
13: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
14: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
15: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
16: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
17: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
18: Ίασις ΣΠΑ. Ίασις ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα? Το
1: μια σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
11: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού. Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
1: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
11: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
20: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

είστε στον 95,2 Athens DJ. Εδώ θα είναι και η Νέα Αποστόλου μέχρι τις 12, όπως σημαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα Τετάρτη. Παλεύω, παιδιά, να αναπνεύσω. Το συνάχι χειροτέρεψε. Λοιπόν, τέλος πάντων, ένα από τα πιο viral και ενδιαφέροντα food φαινόμενα αυτή την εβδομάδα, στο TikTok τουλάχιστον, είναι οι ουρές έξω από τα εστιατόρια. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο κόσμος περιμένει, λέει, ακόμα και 24 ώρες για ένα viral προϊόν, επειδή το είδε στο TikTok και πρέπει να πάει. Δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνω αυτό, ειδικά για μια πατάτα, λέει. Περιμέναμε τις προάλλες. Μέχρι μισή ώρα το έχω κάνει. Κατά τα άλλα, δεν έχω καθόλου υπομονή. Θέλω και τα ψώνια μου να έρχονται στο σπίτι πάρα πολύ γρήγορα. Ειδικά αν έχω ξεχάσει κάτι και το χρειάζομαι εκείνη τη στιγμή. Ειδικά αν είσαι μάνα, σε νιώθω. Μωρό, πάνες, γάλα και ξαφνικά όλα τελείωσαν. Το να βγεις από το σπίτι εκείνη τη στιγμή δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Το e-food market είναι εκεί για αυτές τις στιγμές ακριβώς. Παραγγέλνεις τα ψώνια σου και τα παραλαμβάνεις στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα, ακόμα και μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές, με προσφορές έως και μείον 50% και ένα συν ένα. Αυτή είναι η Λόλα Γιάνγκ με το Μέση στον 95,2 Athens DJ. Μένετε εδώ την επόμενη ώρα, φυσικά παίζουμε μαζί. Βρες το πρόσωπο. Έχω υπέροχο δώρο και για αυτή την εβδομάδα, γεύμα για δύο εννοείται, γιατί το φαγητό, στο φαγητό μάλλον, δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς απολύτως.

0: Το μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
2: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
3: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
4: Διαιτητή, επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές.
5: 89,6 Radio DJ.
6: Επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
7: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτη στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το

0: Μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel, Isuzu, στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
4: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
5: Τρώγεται ομοιοικολογήθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοι. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
7: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
8: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
9: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το μας ακούτε σε smartphones, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρώτη σύσκεψη σήμερα στο Μαξίμου για τις τιμές του πετρελαίου και τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται. Επιτάπητος νέα μέτρα και ενισχύσεις. Στη φυλακή οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη αρνούνται τις κατηγορίες. Συναγερμός στις αγορές μετά την αναβολή από την Αράμκο προγραμματισμένων αποστολών πετρελαίου προς την Ευρώπη. Τραγωδία στο Λος Άντζελες, τουλάχιστον 3 νεκροί από πτώση ελικοπτέρου τηλεοπτικού καναλιού. Αρχές του 2027 θα κυκλοφορήσει η βιογραφία του Tom Cruise. Το βιβλίο με τίτλο Tom Cruise Alive αναμένεται να ρίξει φως σε άγνωστες πτυχές της ζωής του ευληματικού στάρ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Συννεφιές με ως 28 βαθμούς. Έθριος ο καιρός αύριο με ως 30 βαθμούς στα θερμόμετρα.
0: Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Καλημέρα και πάλι από όπου και αν μας ακούτε και με οποιοδήποτε τρόπο, γιατί μπορείτε να μας ακούτε και online μπαίνοντας στο Attica Radio, μπαίνοντας στο athensdj.gr. Φυσικά εδώ μέχρι τις 12 είναι Άγια Αποστόλου, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου. Βλέπω κίνηση γενικά στους δρόμους της Αθήνας, χαλάρωσε εκτός από το κέντρο. Τι γίνεται εκεί στη Βασιλή Σόλγας? Τη βλέπω κλειστή λόγω έργων. Είναι όλοι κλειστοί όντως? Για ενημερώστε αν είστε εκεί κοντά στο σημείο. Viber 6931-952-952 για τα μηνύματά σας. Θα σας χρειαστεί και σε λίγο, γιατί θα παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Και επειδή ξέρω ότι πολλές φορές προσπαθούμε μόνοι μας να φτιάξουμε το λάπτοπ που κράσαρε ή το smartwatch που κόλλησε ή το σκούτρ μας που δεν παίρνει μπρος, χωρίς να τα καταφέρνουμε, μην ξεχνάτε ότι υπάρχει πάντα ο Γερμανός για σας.

0: σε πολύ λίγες μέρες έχει καταφέρει και έχει γίνει το πιο viral τραγούδι αυτής της εποχής. Bad Times, όλοι το προσπαθούν να το τραγουδήσουν τέλος πάντων. Όλοι βλέπουν βιντεάκια τα οποία είναι απολαυστικά, άνθρωποι όλων των ηλικιών έχουν δοκιμάσει να το κάνουν αυτό. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε μαζί βραστο πρόσωπο. Στο νέο κόσμο η Στρούγκα μας φέρνει τη μεσογειακή γεύση σε άλλο επίπεδο. Η απόλαυση απογειώνεται με αρνίσκια παϊδάκια, κόκορα παστιτσάδα με μακαρούνες, πρίμιους κοπές κρεάτων. Έχει υπέροχα γλυκά και από τα πρώτα ξεχωρίζουν τα σουτζουκάκια σχάρα σε πιτάκια με σως γιαουρτιού. Λοιπόν, ανακαλύψτε τη στο Στρούγκα Ταβέρνα και κάντε την κράτησή σας στο link in bio, φυσικά στο Instagram, και η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Τώρα με την τεχνολογία έχω και το YouTube channel, όσο έχω επαφή, γιατί πάει πολύ καλά το κανάλι και κάνω όλη τη μαγειρική κανονική κουζίνα, παίζω με τις Έλληνες ζυμανάδες ή τι. Σπανοκόπιτο, δεν μπορώ να κάνω εγώ πόλεμο εκεί.
0: Σπανοκόπιτο, εγώ θα το φτιάξω, αν το φτιάξεις, καλημέρα μου. Αχ, παιδιά, έδωσα και τη φωνή, λοιπόν. Ποια είναι, για στείλ το μήνυμα. 69-31-952-952. Δεν ξέρω. Μπορεί να σας προπλάνησα κιόλας. Βγαίνουμε.

0: Akon και έμεινε. That. Και πάμε να παίξουμε σήμερα. Βρες το πρόσωπο με τη Μέρη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την, πού είσαι, τι κάνεις?
1: Είμαι στη δουλειά, ναι. Σας ακούμε. Και την κατάλαβα αμέσως, οπότε είπα να καλέσω.
0: Πολύ καλά έκανες. Πρώτη φορά παίζουμε μαζί, ε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Για ακού άλλη μια φορά τη φωνή, να τη θυμηθούμε.
2: Τώρα με τη τεχνολογία έχω και το YouTube channel, όσο έχω επαφή. Γιατί πάει πολύ καλά το κανάλι και κάνω όλη τη μαγειρική κανονική κουζίνα. Παίζω με τις Έλληνες, ζημανάδες ή τι. Σπανοκόπητο, δεν μπορώ να κάνω εγώ πόλεμο εκεί.
0: Ποια είναι?
1: Είναι Καλομήρα.
0: Ναι, είναι ξεκάθαρο νομίζω. Γεύμα και δύο συστρούγκα ταβέρνα στο νέο κόσμο είναι δικό σου.

0: Again, Volver, και ξέρω τη στιγμή που σχολιάζεσαι στον δρόμο για το σπίτι και θυμάσαι ότι πρέπει να περάσεις από το σούπερ μάρκετ. Μπορείς να κάνεις τα ψώνια σου, να ξέρεις, και μέσω e-food από σούπερ μάρκετ, όπως Κλεβενίτη, ΑΒ Βασιλόπουλο, My Market, η Μασούτη. Έχει πολλά για να διαλέξεις και να τα παραλάβεις στο σπίτι. Ίδιες τιμές με το φυσικό κατάστημα και η ευκολία του e-food χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις καθόλου το πρόγραμμά σου.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: 95,2 αθλητή DJ. Μου βγάλει τσαουσόπιση από το ραδιόφωνο. Δεν σε ξέρω, δεν με ξέρει, αλλά ο Αποστόλη λέει: πες στην Αθήνα, βάλει τα πλακάκια στο μπάνιο. Δεν έχω που να χέσω. Τι συλλέγει?
3: Σάντε. Επώνυμε σάντε.
2: Α, γι' αυτό. Είναι επώνυμε κανονικέ ή είναι από την Τουρκία απέναντι?
3: Όχι, όχι, κανονικότατε.
2: Δεν είναι κουσάνταση. Κουσάνταση ήταν όλε. Λέει ένα μήνυμα. Μάστορα, λέει, να προσέχει τα τσουρέκια. Χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου, η Εύα, η γυναίκα σου.
4: Σε ευχαριστώ, αλλά αυτή είναι η πρώτη που μου δίνει κανεί τσουρέκια, Μιχάλη.
2: Είμαι σίγουρο, αγόρι μου.
1: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
5: Αρχιάριος αγευτό.
1: 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952 Breakfast. First, παπάκι, Gmail.
6: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη η επιλογή.
8: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία, Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός, Βίκος Κόλλα.
9: Είμαι ο Φιλέας.
10: Και εγώ η Φογκ.
9: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
10: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
9: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
10: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε.
1: 89,6 Radio DJ.
11: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
12: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
13: Για σχολικά?
12: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
13: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
12: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
14: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
12: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
14: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
15: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι.
5: δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, Μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
15: Σχολεία, δουλειές, ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε... Μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξίας.
16: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
17: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
16: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
17: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
18: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
19: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
20: Ελληνική Ασφαλιστική. Είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
21: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
22: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
21: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
22: Off, τι πάθαμε.
21: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
23: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
24: Μόνο DJ.
25: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
26: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
27: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
28: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
29: Μόνο DJ.
30: Μόνο DJ.
28: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Και όμοια άρια πλησιάζουμε στις 12, πλησιάζουμε στην ώρα που ο Νίκος Ζώης θα έρθει στο στούντιο του 95,2 Athens DJ για λίγο ακόμα, είναι Άγιο Αποστόλου μαζί σας. Και μην ξεχάσετε ότι θα τα πούμε από κοντά το Σάββατο, παρέα με την Ιβέα Cream φυσικά, η οποία γιορτάζει τα 100 της χρόνια σε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία, όπου θα μάθετε την ιστορία της, θα εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game θα διεκδικήσετε και φοβερά δώρα. Θα τα πούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο. Οπότε, αν έχει χαλάσει το σκούτερ, περάστε μια βόλτα από τον Γερμανό να το φτιάξετε, παρακαλώ. Γιατί έχει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας πιστοποιημένου τεχνικού, γνήσια ανταλλακτικά. Παίζει σοβαρό σερβις εκεί, αλλά και 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch, έτσι. Εγώ το είπα. 50 Cent in the Club αμέσως τώρα. Καλό μεσημέρι να έχετε. Τα λέμε αύριο Πέμπτη, ακριβώς στις 10.

0: 92,6
1: Radio DJ.
2: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
2: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
3: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
2: Ανορεξίες έχεις πάλι.
3: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
4: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
5: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
6: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
7: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
6: Φύγαμε!
8: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
4: Στα επόμενα

0: 2-10-79-8-9-6.
1: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
2: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
9: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
8: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
9: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
8: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
9: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
10: Είτε στο nova.gr.
11: 95,2 Athens DJ.
12: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: λόγια σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
4: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-8-9-6.
10: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
11: DJ.

0: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
2: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
4: Το Σεπτέμβρη επανεκκίνησε.

0: Ποντίκι βοϊού μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές, οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
1: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
2: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
1: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
6: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
7: Τρώγεται ομή οικολογήθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η οικολογήθα τρώγεται και ομή. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: αγαπητή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
4: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
4: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
5: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι, για σένα τι θα πάρεις?
5: Τα πάντα, όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
1: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
2: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
1: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
2: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
1: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
2: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
1: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
2: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόμβοσγνώσεις.gr.
1: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
6: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε κόμικ. Για πρώτη φορά είδε τον κόσμο το 1925 σαν σήμερα και ο κιθαρίστας των blues BB King, αφού γεννήθηκε εκείνη την ημέρα. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο κοινό το 1949 σαν σήμερα και ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής της ιστορίας. Φανταστείτε τις αντιδράσεις των ανθρώπων όταν τέθηκε σε λειτουργία. Θα έμειναν με ανοιχτό το στόμα καημένοι. Θα νόμιζαν ότι το κουτί αυτό κάνει μαγικά. Σαν τα μαγικά που κάνει ο διάσημος μάγος David Copperfield, που γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Music. More music. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν.

0: Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα, δίπλα στη λίμνη.
1: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
2: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία, γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
1: Ναι. Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
2: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα brands με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Apollo και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Οδιάκου 12 στο 26510-27382 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άη Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Fresh and Healthy. Στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
5: Τρώγεται ομοίη κολοκύθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοίη. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
6: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντολ μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Subway σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
1: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
2: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
3: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΝ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας, η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
7: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα, αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air.

0: 2-10-9-8-9-6.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
3: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
4: Κουκλές που μιλάνε. Και ποιο κοριτσάκι δεν έχει παίξει με μια τέτοια. Μάθετε ότι η πρώτη ομιλούσα κούκλα είχε ξύλινο σώμα και έκρυβε στο λαιμό της ένα φωνογράφο που έλεγε φράσεις ή τραγουδούσε γνωστά παιδικά τραγούδια. Και ξέρετε ποιος την έφτιαξε? Ούτε που φαντάζεστε. Ο Τόμας Έντισον.
5: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.
6: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

0: Κίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, λορ κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξία.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
4: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
8: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
8: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
8: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
10: Τρώγεται ομοίη κολοκύθα. Το έχεις αναρωτηθεί κι εσύ? Είμαστε σίγουροι. Το ψάξαμε και σου δίνουμε επίσημη απάντηση. Ναι, η κολοκύθα τρώγεται και ομοίη. Τρίψε την όπως το καρότο και ανάμιξέ τη με...

0: ροκά, ρόδι και σπανάκι. Η απόλυτη φθινοπορεινή σαλάτα.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ντόλ, μπανάνες, 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Jenny, Mahmoud Orhan και Adela. Επίσης θα πάμε 25 χρόνια πίσω στο 2001 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 εδώ στην Ελλάδα σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με μία από τις μεγαλύτερες καλοκαιρινές επιτυχίες.

Second Voice και Let Me Be μία από τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες του 2026 και πάω τώρα στην Jenny και στο Heaven, το οποίο μας μιλάει για την τοξική σχέση στην οποία βρίσκεται, αλλά το χάος που υπάρχει μοιάζει με παράδεισο για εκείνη. Το τραγούδι είναι από τα καλύτερά της και δείχνει την εξέλιξή της στη μουσική που πλέον έχει συμπληρώσει μια δεκαετία στο προσκήνιο. Το track περιλαμβάνεται στο EP της Fallen Angel, το οποίο λειτουργεί ως ένα είδος γέφυρας που οδηγεί τους fans της στο επερχόμενο ολοκληρωμένο project της. Πρώτη νέα κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Έχει τις περισσότερες εβδομάδες στην κορυφή του αμερικάνικου chart. Τώρα πήγε και νούμερο 1 και στην Αγγλία. Ella Langley και Choosing Texas. Και πάντα τώρα στον Jason και τον Buddy, το οποίο αναδεικνύει τον αφροντάν ήχο του, ενώ παράλληλα έχει μία πινελιά από την ασιατική καταγωγή του. Ο καλλιτέχνης επέστρεψε στη μουσική, αλλά έχει επεκταθεί και πέρα από αυτή. Στο podcast που κάνει και λέγεται Everything Changes, θίγει θέματα όπως η καριέρα, η φιλία, η οικογένεια, η επιτυχία αλλά και η αποτυχία και πώς όλα αυτά λειτουργούν ως παράγοντες για την προσωπικότητά μας. Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Jason βρίσκεται επίσης στα σκαριά και τέλος πρωταγωνιστεί στην κωμική σειρά Not Quite There Yet. Είναι το Buddy, νέο σίγγλ έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, Μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
6: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα γεμίσει οικονομικά, με επώνυμα σχολικά και τους ήρωες που λατρεύουν τα παιδιά. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα και στα σχολικά.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
9: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
10: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
11: Hi all, this is Rosalia.
12: Hey guys, it's Camila Cabello.
13: Hi, this is Shakira.
14: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
15: Hi, this is Adele.
16: Hey, it's Taylor Swift.
17: Hey, it's Miley Cyrus.
18: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
10: Γιάννη Μπουτζίκας.
19: New Music Show.
10: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Gotta Be Cool από Ραφαέλ. Και επαναφέροντας τον παλμό της house μουσικής σε κάτι βαθύτερο και ελαφρώς σκοτεινότερο, το 3 είναι ό,τι καλύτερο μας έχει παρουσιάσει ο Μαχμούτ Ορχάν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μετά από τις άπειρες συναυλίες του παντού και τα ντολματάκια που μοίραζε τότε, ο παραγωγός από την Τουρκία ετοιμάζει το επερχόμενο άλμπουμ του. Στο 3 μαζί του ο δημιουργός και τραγουδιστής που έχει έδρα το Βερολίνο, ο Φέλιξ Ραφαέλ, που στο ενεργητικό του έχει ήδη συνεργασίες με ονόματα όπως ο Όλιβερ Κολέτσκι και ο Τίλινκερ. Νέα επιτυχία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Μοράντι και Miss Kali, Hallelujah, και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2001, όταν το Hide You των Cosine ήταν το πρώτο single από το debut του album Resist. Αναμφίβολα είναι το πιο αναγνωρίσιμο και πιο εμβληματικό track στην καριέρα τους και ξεχώρισε αμέσως επειδή κατάφερε να παντρέψει δύο διαφορετικούς κόσμους. Τα σκοτεινά και γρήγορα drum and bass rhythms της underground σκηνής, ενώ τα μελωδικά φωνητικά και η δομή του το έκαναν ένα από τα πιο κλασικά tracks. Αρχικά βγήκε το 2000 και έφτασε μέχρι το νούμερο 73 στην Αγγλία. Στη συνέχεια έγινε remix και επανακυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα. Αυτή τη φορά ανέβηκε στο νούμερο 6 εκεί, όπως επίσης και στην πρώτη θέση σε χώρες όπως τη Ρουμανία. Στην χώρα μας ήταν το 14ο πιο επιτυχημένο ξένο τραγούδι στο ετήσιο Airplay Chart εκείνη τη χρονιά. Το Hide You λοιπόν έχει γίνει χρυσό εδώ στην Ελλάδα, όπου ήταν και στο νούμερο 1 σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 25

0: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό,

0: τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
3: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ ήταν αυτό εδώ, Die Die από Shakira και Burna Boy, και η Shakira είδε μετά από πάρα πολλά χρόνια ένα τραγούδι της στις κορυφαίες θέσεις του αγγλικού chart. Και από τη Shakira στην Natalie Imbruglia και το 12ο και τελευταίο τραγούδι στο νέο της άλμπουμ Algorithm, το οποίο λέγεται Beautiful Love. Οι στοίχοι περιστρέφονται γύρω από την αγάπη για τον εαυτό, τη συναισθηματική ανάρρωση και τη στιγμή που συνειδητοποιείς ότι ο έρωτας μπορεί να προέλθει από μέσα σου. Το βίντεο κλιπ γυρίστηκε με το iPhone της, σχεδίασε τα γραφικά, χειρίστηκε η ίδια τη σκηνοθεσία και μάλιστα μας δείχνει το πρώτο της αυτοκίνητο από το 1998, με το οποίο εξακολουθεί να είναι τόσο δεμένη, γι' αυτό και δεν το ξεφορτώθηκε ποτέ. Νέα κυκλοφορία για την Natalie Imbruglia έρχεται τώρα στο New Music Show.

Mother και Emily Warren στο Silver Lines και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Μπορεί η αυθεντική εκτέλεση του I Need to Know του Mark Anthony να μην κέρδισε Grammy, παρόλο που ήταν υποψήφια, η ισπανική εκτέλεση όμως θα κατάφερε μια χαρά στα Latin Grammys αφού πήρε το αγαλματίδιο στην κατηγορία Song of the Year. Το πρώτο single από το τέταρτο άλμπουμ του πρώην άντρα της Jennifer Lopez ανέβηκε στο Top 5 σε Καναδά και Αμερική και έλαβε πολύ καλές κριτικές όπως αυτή του Billboard που το χαρακτήρισε ως απόλυτο smash. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
6: Ρεμπρο! Τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
7: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης Ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
6: Φύγαμε!
8: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη με ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτές ήταν οι μεγαλύτερες επιτυχίες του καλοκαιριού. Baby Rexha, New Religion. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 16 Σεπτεμβρίου 1979 κυκλοφόρησε το Rapper's Delight των Sugar Hill Gang. Παρόλο που δεν ήταν το πρώτο τραγούδι στην ιστορία της μουσικής που είχε rap στοιχεία, θεωρείται όμως το πρώτο τραγούδι που έκανε γνωστή την hip hop σε ένα ευρύτερο κοινό σε παγκόσμιο επίπεδο. Ανέβηκε μέχρι το νούμερο 36 στην Αμερική, μέχρι το 3 στην Αγγλία και στο νούμερο 1 στον Καναδά. Γυρίζουμε το χρόνο 47 ολόκληρα χρόνια πίσω για να ακούσουμε πώς ήταν η rap μουσική τότε.

Τρενάκρια και Αλεξάνδρα Σταν στο We Are Free και η σκέψη ότι θα πρέπει να φύγεις από την πόλη σου και να πας σε μια μεγαλύτερη για να πετύχεις τους στόχους σου ίσως είναι ένας από τους λόγους που το Ain't in LA έχει γίνει ένα από εκείνα τα τραγούδια με τα οποία οι άνθρωποι έχουν συνδέσει τη ζωή τους. Κάντε scroll στα social media και θα δείτε ανθρώπους να μετατρέπουν τα λόγια της Αντέλα σε μικρές δηλώσεις για την καταγωγή τους, τις πατρίδες τους, τις χώρες τους και τα μέρη που άφησαν πίσω ή τα μέρη που εξακολουθούν να προσπαθούν να αξιοποιήσουν. Και ίσως είναι ιδιαίτερα συγκινητικό αυτή τη στιγμή επειδή ζούμε σε μια περίοδο που τόσα πολλά από τα πράγματα που μας έμαθαν να πιστεύουμε για τον κόσμο αμφισβητούνται. Τελευταία νέα κυκλοφορία σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

0: Ήταν το New Music Show σήμερα Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Πουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Revo και Clove στο Forever Till the End. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.
1: Hi, it's Revo. And you're listening to my new single Forever Till the End with Clove.
2: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.

0: Άρισα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και Dove, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hunkies. Γαλαξία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79

0: σιτήρα, κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας, έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα, δίπλα στη λίμνη.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
5: This is Radio DJ.

0: στα βουνά μας, λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
2: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
3: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
6: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
7: Για σχολικά?
6: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
7: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
6: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
8: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
6: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
8: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
10: Ladies and gentlemen, 89,6 Radio DJ.

0: to the max. Shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind. Shake it to the max.
1: Δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά έψα 6x330ml. Γαλαξίας.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, Μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ ή αν ανοίξει το

0: πεις και φύγες.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΜ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
2: Hey, it's Sabrina Carpenter.
3: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Η άλλη.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-8-9-6.
7: Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Ίασης ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
8: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
7: Το Ίασης ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
8: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
7: Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αφιένα του,
8: λες να του το κάνω δώρο.
7: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
8: Στο Ίασης ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικού P6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
11: Μαμά, οι διακοπές τελείωσαν. Που σημαίνει ένα πράγμα. Πάμε για σχολικά. Θέλω τσάντα με δεινόσαυρους, κασετίνα με σούπερ ήρωες, πολλά τετράδια, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές και...
12: Ουφ, εντάξει, εντάξει. Έχεις κάποια άλλη επιθυμία? Γιατί έχω αρχίσει να υδρώνω.
11: Ναι, Να πάμε στο βιβλιοπωλείο Κονής.
12: Ωραία ιδέα! Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και άκουσα ότι έχει φοβερές προσφορές. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957 ξέρουμε τι χρειάζονται μικροί και μεγάλοι. Φέτος σας περιμένει τεράστια ποικιλία σε σχολικά είδη και επώνυμα μπραντς με επιλογές για κάθε παιδί και κάθε σχολική λίστα. Σακίδι Απόλο και Must με έκπτωση έως 40%. Πακέτα τετραδίων σε τιμές που πραγματικά ξεχωρίζουν. Δύσιμο βιβλίο. Επιπλέον, ετοιμάζουμε τη σχολική σας λίστα και τη φέρνουμε δωρεάν στο χώρο σας. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Οδιάκου 12 στο 26510-27382 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα konis.gr ή ακολουθήστε μας στο Facebook και Instagram. Βιβλιοπωλείο Konis. Εδώ ξεκινούσαν οι δικές σας σχολικές χρονιές και σήμερα συνεχίζονται οι δικές τους.
13: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, ο Ντόναλντ Ντακ, η διάσημη πάπια της Disney, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε κόμικ. Για πρώτη φορά είδε τον κόσμο το 1925 σαν σήμερα και ο κιθαρίστας των blues BB King, αφού γεννήθηκε εκείνη την ημέρα. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο κοινό το 1949 σαν σήμερα και ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής της ιστορίας. Φανταστείτε τις αντιδράσεις των ανθρώπων όταν τέθηκε σε λειτουργία. Θα έμειναν με ανοιχτό το στόμα καημένοι. Θα νόμιζαν ότι το κουτί αυτό κάνει μαγικά. Σαν τα μαγικά που κάνει ο διάσημος μάγος David Copperfield, που γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Κίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
3: Μόλις η τσάντα γεμίσει σχολικά, θα ξεκινήσει η νέα χρονιά. Με Funny Bunny φυσικά. Μαρκαδόρι, μολύβια, γόμες, κασετίνες, τετράδια και τσάντες σε ένα σωρό σχέδια και χρώματα για όλους τους μικρούς μαθητές. Στα Funny Bunny η τσάντα θα

0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης. 89.6 Radio DJ. DJ. Radio DJ. This is my radio. Always fresh.
3: I love this station.
4: They're always on.
5: I listen

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
2: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
2: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά.
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
1: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
0: 89,6 Radio DJ.

0: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
1: Hello.
2: Yo.
1: Yo.
2: This is Radio DJ.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
5: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
6: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας έρχεται στα Γιάννενα με πολύ κέφι για ένα μοναδικό stand-up comedy show. Εξωγήινος η επιστροφή. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στο θέατρο ΕΙΜ Κώστας Φρότζος. Γίνε και εσύ μέρος της μεγαλύτερης παρέας γέλιου. Εισιτήρια μέσω more.com και public. Φυσική προπόληση στα βιβλιοπωλεία Πρόκος. Παραγωγή Moonwalk Events.
7: We don't stop the music.

Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ. Hey, I'm Dua Lipa. This is...

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. All the hits.

0: επιτυχίες για τα Ιωάννινα συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ.
1: My name is Benson Boone.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: continuous hit music.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.

0: Στις 16 Σεπτεμβρίου του 1934, σαν σήμερα, ο Donald Duck, η διάσημη πάπια της Disney, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε κόμικ. Για πρώτη φορά είδε τον κόσμο το 1925 σαν σήμερα και ο κιθαρίστας των blues BB King, αφού γεννήθηκε εκείνη την ημέρα. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο κοινό το 1949 σαν σήμερα και ο πρώτος ηλεκτρονικός υπολογιστής της ιστορίας. Φανταστείτε τις αντιδράσεις των ανθρώπων όταν τέθηκε σε λειτουργία. Θα έμειναν με ανοιχτό το στόμα οι καημένοι. Θα νόμιζαν ότι το κουτί αυτό κάνει μαγικά. Σαν τα μαγικά που κάνει ο διάσημος μάγος David Copperfield, που γεννήθηκε το 1956 σαν σήμερα.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Oh God.
2: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. It's about to get real hot here. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: More music.
1: More music.
0: Music.
1: Yeah.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ. Κάθε μέρα.